0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Δεν θα πω το τετριμένο, εντάξει, για σου
2: έχει αρχίσει η κατηφόρα τώρα, τι μου λες εμένα.
1: Η κατηφόρα, αγάπη μου, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Δεν εννοώ αυτή την κατηφόρα.
1: Όχι, μόνο που δεν το έχετε καταλάβει γιατί δεν σας το δείχνω, διότι 9 Ιουλίου να είμαστε σε αυτή την υπέροχη παρέα. Το μόνο που με κρατάει είναι ότι τέλος πάντων έχουμε εκεί έξω πολλές και πολλούς που μας αγαπάνε.
2: Έτσι, που μας ακούνε.
1: Και τους αγαπάμε, έτσι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Και κάνουμε και παρέα μαζί. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι λέτε.
2: Έτσι λέω. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο ή με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Εντάξει. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στη διεύθυνση παραγωγής και το δικό μας κοκορίτσι το αγαπημένο, όπως λέει και η Άννα, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Γιατί δεν έχω δίκιο.
1: Έχεις. Η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία επίσης.
0: Ένα ζευγάρι λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγάπη.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήτανε πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210-52-79-500.
0: Να πω
1: για
0: και εγώ
1: την
0: κάτι.
1: Αθήνα, ναι.
0: www.iekalfa.gr.
1: Οικονομιακά δίδαξα, να μην ξεχνάμε, για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουνε.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
1: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
0: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κόντεψε να σκάσει.
0: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε. Και έχει και λίγο πλάκα.
1: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
0: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, και αυτό είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
0: Όχι.
1: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι, αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα. Έτσι. Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα, ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
0: ναι,
1: για να είναι δροσερός,
0: ναι,
1: ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος, ο Τόνι Τζόνστον Μπέρτ, να του κρατάει,
0: ναι,
1: ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
0: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
1: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με μένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός, ναι, πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε?
0: Να σου πω.
1: Για πες.
0: Είσαι λίγο πίσω.
1: Είμαι λίγο πίσω,
0: ναι.
1: Ήτανε με μπαταρία.
0: Ναι ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
1: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί. Κατάλαβες και συγγνώμη.
0: Ξέρ. Ναι τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει,
1: Κοντζάμ αντινάβαρχος.
0: Έτσι.
1: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλοι μου.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας. Έτσι.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Τζούλιαν Μουρ.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει.
1: Ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφος ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουνε καινούριο πράγμα.
1: Έχουνε.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουνε ναι. Μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Που λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, ναι. Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί
0: κορίτσι.
1: Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο, το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο,
1: ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Έβγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα

0: Ο Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Καλέ!
0: Τι ομορφιές είναι αυτές, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956. Α. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 53,
1: είναι, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουν που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον, που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή. Αμέ. Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκού μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές αλφα παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, ναι. δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε παιδιά καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο kantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι
1: ναι.
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν
0: ναι.
1: δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε
0: έτσι.
1: Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, βγαίνει.
0: Ναι,
1: να πάρουμε άλλο. Δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου, ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ήξερα ότι φεύγει το Μέγαρο Μουσικής και μεταφέρεται.
0: Όχι ως κτίριο,
1: όχι
0: παιδί
1: ως κτίριο, βεβαίως.
0: Ως εκδηλώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Πού πάει? Πάει στη Βόρεια Εύβοια, έτσι. Διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά, παιδιά, εκεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο.
1: Μια χαρά το
0: Βόρεια Εύβοια, μια χαρά. Αγία Άννα, Προκόπη,
1: Αγία Άννα,
0: Μαντούδη, Λίμνη Ευβοίας.
1: Λίμνη Ευβοίας.
0: Όλο αυτό τον καιρό, επαναλαμβάνω, από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, με μουσική, από, μέσα από όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Θα έχουν την ευκαιρία όσοι βρεθούν εκεί να απολαύσουν πραγματικά υπέροχα πράγματα.
1: Μη με, δηλαδή ειλικρινά τώρα, και είναι δίπλα η Εύβοια.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία του Μεγάρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ενισχυθούν σιγά σιγά εκεί τα μέρη που υπέφεραν από τις,
1: Πυρκαγιές.
0: Από τις πυρκαγιές, πραγματικά. Και είναι πολύ πολύ όμορφο και
1: ωραίο είναι.
0: Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά, γκουγκλάρετε Βόρεια Εύβοια, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα σας βγάλει ωραία πράγματα.

0: φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε στο τέλος, αλλά φτάνουμε ωραία, ακόμη. Φτάνουμε γλυκά, γιατί θα μιλήσουμε για μωρά και θα σου πω ότι στις ανώτερες σχολές Α υπάρχουν σπουδές παιδαγωγικών με εξειδίκευση στο βοηθό της βρεφών υπηκόμων και είναι πάρα πολύ εύκολο να εξασφανίσουμε τώρα προνομιακά δίδακτρα εάν πάρουμε τηλέφωνο στο 210-52-79-500. Στο 210-41-20-714.
0: Να πω κάτι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κάντε ένα κλικ πιο απλά στο www.ekalpha.gr. Και τώρα θα σε πάω στην Taylor Swift. Γιατί στην ενότητα του τραγουδιού της ημέρας, όλο αυτό τον καιρό έχουμε καλοκαιρινά τραγούδια και δεν είναι πιο καλοκαιρινό από το Cruel Summer, το οποίο, πρόσεξε, είναι ένα τραγούδι ηλεκτροπόπ της Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Έγινε επιτυχία μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019.
1: Ναι.
0: Ή ακόμη ήταν και μια σειρά μυστηρίου για εφήβους στο Hulu. Πώς σου ξέφυγε σένα
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, η αλήθεια, πώς μου
0: το
1: ξέφυγε
0: το Cruel Summer. Λοιπόν, επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε εκείνο το synth pop κομμάτι το 83 από τις Banana Rama.
1: Πάλι ο ίδιος και αυτές, πάλι ναι. Ο ίδιος, ναι.
0: Βίνας, το θυμάσαι?
1: Άμε.
0: Διασκευή βέβαια, αλλά καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Cruel Summer, όπως το αναφέρουμε με την Taylor Swift, κυκλοφόρησε μέσα από το Lover, το άλμπουμ αυτό, έγινε ένα τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο και επιτυχία νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι ηλεκτροπόπ, όπως είπαμε, περιγράφει λεπτομερώς την αγωνία και τη συναισθηματική αναταραχή ενός μυστικού
1: ναι.
0: Καλοκαιρινού ρομάντζο.
1: Άμα είναι για καλοκαιρινό ρομάντζο, ρίξτο.
0: Στο οποίο όμως, πρόσεξε, διακυβεύονται πολλά, δεν ξέρεις.
1: Πολύ γίνει, ύποπτα μας τα λες.
0: Πώς θα γίνει, αν θα γίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Δύο στην τιμή των ως ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, το ιδιαίτερα όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, μέχρι αύριο που είναι Παρασκευή.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα Αντένες.
0: 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: εμείς εδώ με ψηλά τις κεραίες από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καυτή Καλλιθέα και σήμερα ξεκινάμε με 20 κάτι βαθμούς του Κελσίου. Παρέα να φτάσουμε μαζί, έτσι να περάσουμε ωραία, όμορφα και αυτό το πρωινό μας. Για την επικοινωνία μας 86640 και 650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Μαζί μας και σήμερα, διασχίζοντας τρεις ορόφους για να καταφέρει να είναι εδώ, η πιο μπάσαυρα έφωνη του ελληνικού ραδιοφώνου, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε, Όλγα Δέλιου! Χειροκροτάς μόνο στον εαυτό σου.
1: Μόνο. Καλημέρα αφεντικό, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Τζέκη, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ καλά.
0: Μπράβο, έτοιμη και για τη σημερινή ημέρα?
1: Άντε
0: πάμε να δούμε τι έχει να γίνει και σήμερα. Σήμερα βέβαια είμαι και εγώ μπάσα.
1: Σήμερα το αφεντικό είναι ξενυχτισμένο φουλ.
0: Είσαι εσύ πιο καλά από μένα σήμερα, δεν ξέρω.
1: Το πιστεύω, το πιστεύω.
0: Γιατί εγώ μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Καταρίνα Λιόλιου, χθες.
1: Αχ, Έλενα, πώς περάσατε, ρε Έλενα?
0: Περάσαμε ωραία, πολύ ωραία η Καταρίνα Λιόλιου.
1: Μπράβο της.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Την είχα ξαναδεί βέβαια. Κοντόμαλη. Τώρα την είδαμε μακρύ μαλλί. Την έχω δει με όλα τα μαλλιά.
1: Μήπως είναι.
0: Μήπως είχε κάποια αλλαγή, λες? Όχι, δεν είχε, ήταν πάρα πολύ
1: είναι
0: καλή.
1: Είναι δικά της, αυτό εννοώ, τα μαλλιά, τα μακριά.
0: Τώρα, άμα τα φοράς, δικά σου είναι.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Ποιον είναι.
1: Άμα τα έχεις σπίτι σου.
0: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι τώρα, μάδερ, με τα ξενύχτια έχω φτάσει στο πικ μου.
1: Εγώ, άμα σου πω ότι αυτό σκεφτόμουν από το πρωί, λέω αυτή τώρα στο γάμο δεν θα προλάβει.
0: Κοίταξε,
1: να πάει. Θα έχει τεντωθεί.
0: Ειλικρινά. Πρόσεξε, σήμερα εάν εδώ τώρα η εκπομπή ήταν υπό τους φυσιολογικούς ρυθμούς της και όχι το Summer Edition.
1: Ναι, δεν θα είχες έρθει, θα είχες πάρει άδεια.
0: Δεν θα είχα έρθει, θα είχα πάρει ξεκάθαρα άδεια. Σκέφτομαι σήμερα να μην κάνω τίποτα. Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Τι εννοείς να μην κάνεις
0: τίποτα? Τίποτα. Να τελειώσει η εκπομπή και να πάω να κοιμηθώ μόνο.
1: Α,
0: σήμερα.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Και έχω
1: ναι.
0: Και κάποιους δύο στο απόγευμα, θα δω άμα θα τις κάνω.
1: Όχι, ακύρωσετες, ακύρωσετες.
0: Και σκέφτομαι να μην κάνω τίποτα πραγματικά, να κάτσω μόνο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: έχει εξαντληθεί από το χορό.
0: Έχω εξαντληθεί από το ξενύχτη. Έχει ισοπεδώσει το ξενύχτη. Δηλαδή, νομίζω ότι ζω πια σαν φοιτήτρια ξανά. Ενώ ξεκάθαρα δεν είμαι. Λοιπόν.
1: Είσαι από αυτές τις φοιτήτριες που εγώ τις θαυμάζω,
0: ναι.
1: Που παίρνουν την απόφαση να σπουδάσουν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνες φαντάζομαι όμως
0: ναι,
1: έχουν
0: αλλά εκείνες το κάνουν
1: την ίδια. Μπράβο. Όχι, έχουν και άλλη διάθεση, ρε παιδί μου. Έχουν άλλη διάθεση. Δεν το έχουν περάσει άλλη φορά.
0: Ναι, αλλά δεν πάνε και ξενυχτάνε όσο το επιλέγουν.
1: Τι λες καλέ, γιατί να μην ξενυχτάνε? Φοιτήτριες είναι.
0: Γιατί συνήθως έχουν ήδη και οικογένειες, έχουν πού να ξενυχτήσουν.
1: Έχουν αφήσει τις οικογένειες πίσω, παιδί μου.
0: Τι λες καλά.
1: Τις φροντίζουν άλλοι.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Γιατί ποιος το κάνει αυτό? Δεν δηλαδή, αν εγώ αποφασίσω να σπουδάσω τώρα.
0: Καλά, τώρα εμείς είμαστε ολόκληρο κομμάρια, ρε, μάδερ.
1: Μα τώρα φεύγουν οι γυναίκες.
0: Και να πήγαινες, δεν μας πειραζε.
1: Δεν παρακολουθούν κάποια μαθήματα. Δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωτικά.
0: Εντάξει.
1: Άρα αφήνουν πίσω.
0: Δεν είναι κιόλα. Εμείς γιατί κάναμε τόσα χρόνια να τελειώσουμε τη σχολή? Γιατί δεν είχαμε κανένα υποχρεωτικό.
1: Δεν είχατε καν, δυστυχώς ήσασταν. Μάλλον ευτυχώς για εσάς, ήσασταν σε σχολή που δεν ήταν υποχρεωτικό κανένα μάθημα.
0: Έτσι διαλέγουμε σχολή. Τώρα που κάνετε μηχανογραφικά.
1: Σταμάτα,
0: αυτά
1: καλέ.
0: Είναι μικρά μυστικά για να διαλέξετε σχολές. Βρείτε σχολές που δεν έχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Λοιπόν, παιδιά μου, να ανοίξει λίγο το μάτι. Χρειαζόμαστε fellowship of magic οπωσδήποτε σήμερα. Το οποίο, όπως σας έχω πει, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί, δεν είναι ένα καφέ, δεν είναι ένα μπαρ. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Να ακούμε και τον άνθρωπο που έχουμε βγει μαζί του για ποτά. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως σας είπα, πάμε λίγο για τα καφεδάκια μας να ανοίξει το μάτι οπωσδήποτε. Καφέδες, φίλτρα μαγείας, είναι τόσο μαγικά που σίγουρα θα ανοίξει μέχρι και το δικό μου μάτι. Μυστικά ελξίρια τσαγιού. ποτηριού. Γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Θα βρείτε και σπάνια αντικείμενα επίσης μέσα, από Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και από Χάρι Πότερ. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι η νέα μας αγαπημένη συνήθεια, Fellowship of Magic, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία. Πρώτες καλημέρα στον κύριο Ρούλη μας, που με πήρε τηλέφωνο από νωρίς ο κύριος Ρούλης.
1: Αυτός ξύπνησε.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Καλημέρα στο Στράτο. Τι λέει εδώ ο Στράτος, μωρέ, δεν βλέπω και καλά. Σήμερα ούτε βλέπω.
1: Σήμερα ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε...
0: Τον αυτόματο σήμερα εκπομπή.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να σε βρω εδώ.
0: Και ποιος θα έκανε...
1: Δεν ξέρω, και αυτό το σκεφτόμουν. Κατέβαινε και έλεγα τώρα θα έχει πλάκα να πρέπει να πάω και από το άλλο το στούντιο. Αχ, Παναγία μου, λέω.
0: Και ποιος θα καθόταν εδώ στο πόδι μου.
1: Αναγκαστικά.
0: Ξέρεις και από αυτό. Δεν ξέρεις.
1: Κοίταξε.
0: Πες, δεν ξέρω. Μην άστα τριγύρω. Πες, δεν ξέρω, γιατί έτσι και πεις ξέρω, έχεις έρθει εδώ.
1: Όχι, δεν θα πω ότι ξέρω. Α. Αλλά ο φάδερ θα πάθαινε τέτοιο πατατράκ που θα με έλεγε μπαίνει στο στούντιο όπως είσαι, Όλγα, και εγώ με βιντεοκλήση θα σε καθοδηγώ.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ο Στράτος λέει, εμείς δεν έχουμε πρόβατα, λέει ο Στράτος.
1: Τι
0: αλλά
1: έχουμε?
0: Έχουμε φάει κοπάδια προβατίνες.
1: Αυτό.
0: Δικαιούμαστε επιδότηση από ΚΕΠΕ.
1: Για να πω εγώ καλημέρα στη Μένη μου.
0: Γεια σου, Μένη.
1: Καλημέρα με αγάπη μας στέλνει.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Καλή Πέμπτη.
0: Καλημέρα και στο Γρηγοράκι μας. Καλή προ-Παρασκευή με υγεία. Ποια Πέμπτη? Πέμπτη δεν υπάρχει σήμερα.
1: Α, δεν υπάρχει σε...
0: Είναι απλά προ-Παρασκευή.
1: Συγγνώμη, ναι. Καλή προ-Παρασκευή από τη Μένη, λοιπόν.
0: Καλή προ-Παρασκευή με υγεία και από το Γρηγοράκι μας. Καλή προ-Παρασκευή με υγεία και από τη Μένη.

0: House of Beauty επίσης μαζί μας. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας?
1: Ένα συγγνώμη τώρα που θα σου το πω, ναι, αλλά έτσι λίγο που σε βλέπω από μακριά κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Πήγαινε κάνε κάτι, γιατί για το γάμο σε βλέπουμε κάτι κύκλο μαύρο μέχρι εδώ κάτω.
0: Τι να μην έχω! Που κάνω και, που πάω και House of Beauty, απλά τώρα έχω λίγο καιρό να πάω.
1: Όχι, όχι, να σε κάνει κάτι γρήγορο.
0: Οπωσδήποτε
1: γιατί
0: πρέπει
1: για
0: να
1: το
0: πάω.
1: Γάμο δεν σε βλέπω να πηγαίνεις.
0: Πρέπει οπωσδήποτε καλά να πάω στη Μαρία, εμένα μου χρειάζεται 100%.
1: Και μασάζ.
0: Και μασάζ, όλα μου χρειάζεται τώρα, ό,τι έχει, μου χρειάζεται, ό,τι έχει το House of Beauty, να μπω μια μέρα και να φύγω βράδυ. Λοιπόν, ξεκινάω με Laser Renova, λοιπόν, αφήνω τους προλόγους.
1: Τι ώρα γύρισε η βρεά τη μου χθες?
0: Κάτσε ρε μάδε, μια διαφήμιση εδώ πέρα και δεν είναι.
1: Θα την πεις και αυτή η μόρα, θα την πεις.
0: Δεν αργήσαμε, 1:30.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά δεν αντέχω.
1: Σε καταλαβαίνω, περνάνε και τα χρόνια. Καλά να πάρεις τώρα. Όσο θα λες δεν αντέχω.
0: Θα τις κλείσω το μικρόφωνο, γεια σας. Της το κλείσα. House of Beauty λοιπόν μαζί μας. Σας έλεγα για το Laser Renova. Ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, λοιπόν, όπως σας είπα, και είναι και καλοκαίρι να απαλλαχθούμε μία και καλή από τις τρίχες μας. Όπως είπε και η μάδερ όμως, πάμε λίγο και στις περιποίησεις του προσώπου. Μέσω θεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα. Αυτό μου χρειάζεται τώρα. Να φωτίσω επιδερμίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Εμένα ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι λίγο να σιλοποθεί η κατάσταση με το μαύρο κύκλο και την κούραση. Αλλά αυτά θα σας τα πει η Μαρία από κοντά. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας. Και φυσικά έχουμε και ολοκένουργιο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS λοιπόν, ένα μηχάνημα που κάνει για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα και για τις πιο μεγάλες αλλά και για τις πιο μικρές περιοχές που έτσι αισθανόμαστε μία μικρή ανασφάλεια, καλός ή κακός. Τα κάνει όλα, είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το, V-Power.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Και συμφέρει ακριβώς. Ψάξτε το λοιπόν, V-Power και EMS, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Πραγματικά αποτελέσματα, όχι λόγια. Και κλείστε αμέσως στο ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Οριστικό και για τα ραντεβού σας 2467 042 368.
2: Αντένες 936.

0: Ο Παγέμης ο πίνακας μηνύματα. Καλημέρα να πω στον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα. Α, σωστά το είπαμε καλημέρα. Καλημέρα στον
1: ναι,
0: Παναγιώτη.
1: Δεν τα λέμε 10 φορές.
0: Ναι, γιατί μου στέλνει παντού. Σε όλο το προφίλ, καταλαβες. Στέλνει δηλαδή το ίδιο και από εδώ, το ίδιο και από εκεί. Τα βλέπω και μπερδεύομαι.
1: Καλημέρα, βρε Στράτο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη Κεφαλάρη. Μίνι Μάρκετ Κεφαλάρη. Με υγεία. Καλή Πέμπτη μας εύχεται και ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Νάτι, καημένη. Είναι αυτά τα διπλά μηνύματα. Κάτσε γιατί εδώ φιλοσοφείς εμένα. Καλημέρα σε όποιον ανάμεσα σε χίλια πράγματα που έχει να κάνει βρίσκει χρόνο για ένα χαιρετισμό και μια καλή κουβέντα. Αυτή είσαι σημαίνει για μας. Καλή σου μέρα.

0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα και η Παγκρατία. Ξέρεις κανέναν?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρεις κανέναν. Εδώ βέβαια το βιβλίο του κυρίου Ρούλη άλλα λέει. Ότι σήμερα λέει είναι γιορτάζει ο Άγιος Μιχαήλ ο Πακνανάς. Δεν ξέρω τώρα τι να πιστέψω. Γιορτάζουν και οι δύο?
1: Μάλλον.
0: Είναι πάντως και Αγίου Παγκρατίου, ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά. Το Παγκράτη ξέρω, μόνο στην Αθήνα δεν ξέρω κανένα Παγκράτη.
1: Ούτε και εγώ.

0: έχω πάει λύσει. Young Cannibals, ναι.
1: Ναι.
0: Τι έχεις?
1: Έχω λύσει, λέω.
0: Στο πρόβλημά μου?
1: Όχι, στο δικό σου είπα. Σε έστειλα, στο Άργο.
0: House of Beauty. Ναι. Μόνη λύση μου.
1: Ο Δαμιάνος είναι σε καλή φάση. Ξέχασα να ρωτήσω.
0: Καλά, ξύπνησε αυτός.
1: Μπράβο, ρε Δαμιάνος. Θα την ισοπεδώσετε εκεί. Οι τυχιώτες.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί κουρα... Ξέρεις γιατί. Θα σου πω γιατί πιστεύω.
1: Κοίταξε να δεις, έβλεπα ένα βίντεο και έβλεπα κάτι χέρια.
0: Ναι.
1: Και κάτι μου θύμιζαν. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Ήσασταν όπως ήταν η Λιόλιου αριστερά.
0: Όπως μας έβλεπε η Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Όπως μας έβλεπε η Λιόλιου, ναι, αριστερά.
1: Κάπου εκεί τα βλέπω κάτι χέρια που κάτι μου θύμιζαν ψηλά. Λέω, λες, ρε.
0: Ναι, και πονάνε λίγο τα χέρια.
1: Α, καλά κατάλαβα εγώ. Λέω, κάπου κατά εκεί θα είναι δικιά μου. Είπα, έχω λύση για αυτούς που δεν θέλουν να στέλνουν κουτάρες. Και να γλιτώσουν από εσάς τους ζήτουλες.
0: Τι λες, καλέ.
1: Βγάλτε την ημερομηνία γέννησης από το Facebook. Από
0: αυτό
1: εκεί
0: που
1: τα
0: λες,
1: βρίσκουνε.
0: Δεν ισχύει καν. Καταρχάς ο κόσμος χαίρεται που μας στέλνει.
1: Χαίρεται που σας στέλνει.
0: Χαίρεται, άμα θες να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα στέλνει με την καρδιά του. Δες εκεί πόσα. Δες στον πίνακα που έχεις εκεί στη.
1: Πόσα χαρτάκια
0: έχεις. Πόσα χαρτάκια με αφιερώσεις έχει. Εγώ αυτή.
1: Αυτά όλα είναι από κουτάρες.
0: Αυτά όλα είναι από κουτάρες. Εγώ αυτό το χαρτάκι θέλω. Την αφιέρωση της κουτάρας. Πιο πολύ από την κουτάρα, άμα θες να ξέρεις.
1: Στέλνετε τώρα άδειες κουτάρες μόνο με χαρτάκια από πάνω.
0: Στείλτε μια αφιέρωση, εντάξει. Τι όμως, θα στείλουν τώρα μια αφιέρωση σκέτη.
1: Εγώ μια φορά, να πω την αλήθεια, θα σας την έκανα αυτή την πλάκα.
0: Θα μας έστελνες και θα μας έστελνες μια κουτάρα, κυριολεκτικά, που μέσα.
1: Μια μεγάλη κουτάρα, για να δω τι θα πει την ώρα που θα την ανοίγατε.
0: Εντάξει, θα λέγαμε ότι ξέχασαν εκεί τα παιδιά στην Ιφαντή, δεν βάλουν κάτι μέσα. Θα τους δικαιολογούσαμε.
1: Σωστά, είναι, ξέρεις, μερικές φορές, ας πούμε, εγώ έχω αυτό το άγχος. Όταν ετοιμάζω κάρτες
0: για γάμους
1: και βαπτίσεις.
0: Κοιτάω 100 φορές αν έχω μέσα.
1: Και λέω, καλά την έγραψα τώρα. Αυτό που ήταν να βάλω μέσα το έβαλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα φύγει η κάρτα μου για να την
0: το χάσει. Φίλη μου. Έχει τύχει σε φίλη μου αυτό.
1: Και να... πώς το ανακάλυψα.
0: Θα σου πω. Τώρα θα σου πω μετά σε ποια, δεν κάνει να πω. Λοιπόν, έχει τύχει σε φίλη μου να βάλει την κάρτα μέσα στο φακελάκι, να γράψει την κάρτα.
1: Έχω κάποια στο μυαλό μου.
0: Δεν ξέρω ποια μπορεί να έχει.
1: Θα σου πω μετά.
0: Γιατί θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει όλες. Λοιπόν, έχει βάλει την κάρτα, την έχει κλείσει το φακελάκι. Έχει, κανονικά έχει γράψει την αφιέρωσή της, μπλα μπλα.
1: Τις ευχές της.
0: Έχει, ναι, τις ευχές της. Έχει σαλιώσει το φάκελο. Έχει κλείσει το φάκελο, τον
1: για
0: έχει σφραγίσει.
1: Για να ανοίγει κιόλας μετά.
0: Και συνειδητοποίησε, αφού το έχει κάνει όλο αυτό και αφού έχει έρθει στο γλέντι του γάμου, ότι δεν είχε βάλει μέσα τα λεφτά. Πριν το δώσει όμως. Οπότε μετά το διορθώσαμε κάπως.
1: Πώς το ξεκολλήσατε?
0: Εντάξει, ήταν λίγο χαλασμένος ο φάκελος μετά.
1: Ωρε ζηλίκια πράγματα.
2: Antennas FM 93.6.
1: Εγώ γι' αυτό δεν κλείνω τους φακέλους.
0: Κι εγώ έτσι κάνω.
1: Δεν τους κλείνω.
0: Κι εγώ λέω, άστα λίγο να το
1: τσεκάρω. Να το διπλο-τριπλο τσεκάρω και μετά να το δώσω.
0: Είναι σαν το ίδιο όταν κλείνεις το μάτι της κουζίνας και λες και το θερμοσύφωνα. Λες τώρα το κλείσα, δεν το κλείσα και πας και ξανατσεκάρεις 100 φορές.
1: Πόσο ίδια είσαι με μένα.
0: Εντάξει, αυτό δεν το έχω πάρα πολύ με το θερμοσύφωνα και το μάτι. Θεωρώ πάντα ότι το έχω κλείσει. Δηλαδή πάντα είμαι πιο κοντά στο α, το έκλεισα και όχι, δεν το έκλεισα.
1: Εγώ να σου πω τώρα, στη Θεσσαλονίκη το έπαθα αυτό.
0: Ναι.
1: Με το μάτι. Πήγα εκεί που ήταν να πάω, τέλος πάντων. Όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ που γύρισα στο σπίτι.
0: Το σκεφτόσουν, ναι.
1: Είχα και έλεγα τον μπαμπά σου, τώρα το κλείσα το μάτι, δεν το κλείσα το μάτι.
0: Κοίτα, αυτό it's okay. Εγώ είχα φίλες στη Θεσσαλονίκη, στα φοιτητικά μου χρόνια, που όπου και αν ήμασταν, έτσι και τις έμπαινε στο μυαλό, ξαναγυρνούσαμε πίσω.
1: Ήμουν μακριά, Έλληνα, βαριόμουν να.
0: Όσο μακριά και αν ήμασταν, ξαναγυρνούσαμε πίσω.
1: Να γυρίσω πίσω. Και
0: δηλαδή, έχει τώρα... να πούμε βράδυ. Να ντυθείς, να στολιστείς, να βγεις, να φτάσεις στον προορισμό σου. Με τα λεωφορεία τότε στη Θεσσαλονίκη μετακινούμασταν.
1: Πάλι κάποια έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι, αυτή που έχεις στο μυαλό σου ήταν. Και μας ξαναγυρνούσε πίσω στο σπίτι. Και μετά ξαναβγαίναμε.
1: Έλενα, εγώ κάποια στιγμή μετά, αφού το σκεφτόμουν αρκετές ώρες και το έλεγα στον παπά σου, λέω μετά, λέω, Χριστό, αν ήταν κάτι να γίνει, θα είχε γίνει τόσες ώρες. Άρα, λέω, θα μαθαίναμε ότι ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη πήρε φωτιά. Οπότε, άστο, το βγάζω από το μυαλό μου. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι και το Κδάπ με ψυχαγωγό, γιατί βλέπω ότι φτάνουμε και στο διαφημιστικό μας σιγά σιγά. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το Κδάπ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας από τώρα, εγκαίρως, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 111.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γκλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπουλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σινόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Με πολύ ρομαντική διάθεση.
1: Αυτό θα έλεγα. Ο σκηνοθέτης αντί να μας ανεβάζει, μας κατεβάζει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας με ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Καλημέρα, Mother.
1: Καλημέρα, Ελίνα.
0: Πώς προχωράει η μέρα? Νιώθεις δυνατή, νιώθεις έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει?
1: Τι, έχουμε γλαιδιά? Εγώ έτοιμη.
0: Όχι,
1: είμαι.
0: Έχουμε μια εκπομπή μπροστά μας.
1: Εγώ αντέχω.
0: Ώρες. Εδώ.
1: Αντέχω. Λοιπόν, πολυμηχάνημα, είπαμε.
0: Και να σας πάω και στα ωραία του καλοκαιριού, σε αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Ήδη από χθες,
1: ναι,
0: συζητάμε το επόμενο. Και τι είναι το επόμενο? Την Παρασκευή, παιδιά, 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, δίνουμε ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Γιατί?
1: Κλείσατε εσείς όλη τη βδομάδα αυτή. Ξεκινάτε τώρα.
0: Πάμε για
1: τα
0: επόμενα. Εμείς. Έρχεται λοιπόν η ανάσα του δάσους. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες.
1: Αγαπημένος.
0: Σαν στάρ του σινεμά, ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη και Μαριάννα Κατσιμίχα. Η εκδήλωση τώρα αυτή όμως, εκτός ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραίο, έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή λοιπόν, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο. Με την παρουσία μας λοιπόν, στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 ευρώ για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται σε επιλεγμένα σημεία παντού. Εδώ στην Καστοριά, στο Άργο, στη Μεσοποταμία, στο Δισπηγείο, στο Μαυροχώρι, στην Κορισό, μέχρι και στη Διποταμία θα βρείτε εισιτήρια. Για την διευκόλυνσή μας θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα αστικά 8.30. Θα κάνουμε και στάση Μανιάκους 9 παρα 20 και στάση Κολοκυνθού 9 παρα 10 και 9 η ώρα θα είμαστε στη Μεσοποταμία για να ξεκινήσει η συναυλία. Ενώ η επιστροφή είναι μετά το τέλος της συναυλίας, εννοείται. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.

0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
1: Διάσημα γενέθλια λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Η Ελισάβετ έχει γενέθλια. Η Όλγα ή ο Γιάννης τώρα έχουν κοινό προφίλ. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο μπορεί να έχει γενέθλια. Γενέθλια έχει επίσης. Κάτσε να μου ανοίξει όλος ο πίνακας εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό. Άντε ρε πίνακα. Λοιπόν, η Ολυμπία έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Βαλάντης. Και επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κοίτα κουτάρες που μπορούν να έρθουν έτσι ξαφνικά. Ο Στέριος ο Αδάμ έχει γενέθλια σήμερα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Ο Θόδωρος ο Μαλεγκάνος έχει γενέθλια σήμερα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καστοριάς. Γεια σας, πρόεδρε. Η Όλγα η Κράγια έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ωχ, Παναγία μου.
1: Χρόνια πολλά, Όλγα. Άρε Τάσο, Τάσος, γεια σου ρε Τάσο, πασοκοκρατούμενη κορυσός, θυμήθηκα και τον Κώστα τώρα. Γεια σου ρε Τάσο, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και η Άννα η Χατζηλεοντιάδο έχει γενέθλια σήμερα επίσης. Δεν νιώθεις την πιθανότητα κουτάρας λίγο πιο κοντά?
2: Ναι.
1: Τη νιώθεις?
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά, να μεγαλώνετε με υγεία. Πήρους 43 είμαστε εμείς εδώ.
2: Και ένας φίλος δικός μου Τάσος, και αυτός έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Οι υπόλοιποι είναι κοινοί.
1: Α, κοινοί.
2: Ναι.
1: Κι εγώ είχα Τάσο. Πού ξέρεις ότι δεν είναι κοινός?
2: Α, σωστό και αυτό.
1: Ο Τάσο από την Κορυσό.
2: Εγώ δεν ξέρω από πού είναι.
1: Δεν ξέρεις. Χρόνια πολλά.

0: Καλημέρα στον Στέφανο να πω. Ο Στέφανος ξέρει ότι μας στέλνει πάντα τα αστεία του. Χθες λέει βρήκε ο αδερφός μου μία τσάντα με 120.000 ευρώ και την παρέδωσε στην αστυνομία. Α, λέει μπράβο, και τι έγινε μετά. Παρέδωσαν οι γονείς μου τον αδερφό μου σε ίδρυμα. Καλημέρα και στον Οδυσσέα και στο Στελάκι μας. Μας στέλνουν φωτογραφίες από εκεί, από το Φανοπείο, και μου στέλνει μία φωτογραφία. Ξέρεις τώρα αυτή εκεί, επειδή είναι και λάτρεις των classic cars,
1: ναι.
0: Φτιάχνουν από την αρχή αυτοκίνητα. Και μου στέλνει εδώ ένα τίποτα, είναι κυριολεκτικά ένα τίποτα το αυτοκίνητο, αλλά το ανακατασκευάζουν για να γίνει όχι απλά κάτι, να γίνει το υπερτέλειο πράγμα που φτιάχνουν τα παιδιά εκεί. Και μου λέει ο Οδυσσέας ότι αυτό είναι το δικό του. Εύχομαι γρήγορα να το ολοκληρώσει το Οδυσσέα και περιμένω φωτογραφίες μόλις είναι και έτοιμο. Καλημέρα και στο Ειρηνάκι μας, τη μοδίστρα μας. Καλημέρα κορίτσια, καλημέρα σε όλους, λέει το Ειρηνάκι.

Messi Marvels μαζί μας επίσης και μαζί σας, μαζί με τα παιδάκια σας, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι όλο και ψάχνετε οι γονείς έτσι ωραίες δραστηριότητες να κάνουν τα παιδάκια σας. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου λοιπόν, το Messi Marvels έχει τη λύση για εσάς. Ξεκίνησαν ήδη τα καλοκαιρινά εργαστήρια του Messi Marvels κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, όπως είπα, και αύριο δηλαδή, και 17 του μηνός και 24 και 31 όλες τις Παρασκευές του Ιουλίου, Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με τον συνοδό τους, 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου λοιπόν είναι γεμάτη χαρά στο Messi Marvels, και για να κλείσετε τη θέση σας μπορείτε να μπείτε Facebook και Instagram Messi Marvels, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να τη συμπληρώσετε. Εναλλακτικά να μας καλέσετε στο 24670246 39 ή να μας έρθετε από κοντά. Αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, Messi Marvels, χάος που χαρίζει χαμόγελα.

Μιας και ανέφερα την Κορισό, δεν ξέρω αν το είδες, Μάδερ, αυτό. Βραβεύτηκαν τα παιδιά εκεί. Ασημένιο βραβείο στο Δημοτικό Σχολείο της Κορισού στα Education Μπράβο. Leaders Awards 2026. Σε μια δράση που λεγόταν Ξαναβάφοντας στο μέλλον, ένα πρωτότυπο πρόγραμμα ανακύκλωσης κυρομπογιάς. Πήραμε λοιπόν το ασημένιο και συγχαρητήρια φυσικά στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, στην εκπαιδευτικό την κυρία Θεοδώρα Μπαλάφα που εμπνεύστηκε και συντόνισε το πρόγραμμα και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν για την υλοποίησή τους. Μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια μετά και τον νηπιαγωγείο της Καλλιθέας μας και άλλη βράβευση για τα σχολεία της Καστοριάς μας και συγκεκριμένα για το Δημοτικό Σχολείο της Κορισσού.

0: ακούς Antennas FM 93.6.
1: Επίσης, αφού είμαστε στα σχολεία, να σας πω ότι την παράσταση του μουσικού σχολείου μας στις Τροάδες, αν δεν μπορέσατε να τη δείτε όταν παίχτηκε εδώ, θυμάστε, Μάνδερ, για ποια παράσταση
2: μιλάω. Ναι.
1: Την βραβευμένη παράσταση Τροάδες,
2: ναι.
1: Συγκεκριμένα. Μπορείτε να τη δείτε πλέον online, είναι στο YouTube ανεβασμένη όλη, όπως παίχτηκε στο Θέατρο της Καμπανίας, όπου διεξήχθηκε ο διαγωνισμός. Είναι όλοι στο YouTube, γράφετε Τροάδες Μουσικό Σχολείο Καστοριάς και θα σας το εμφανίσει να τη δείτε όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν πρόλαβα να πάω εδώ στο Θέατρο Βουνού, αν δεν κάνω λάθος, όταν παίχτηκε. Οπότε ανυπομονώ να τη δω, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και αυτό φάνηκε κιόλας από τα βραβεία που μας έφεραν τα παιδιά πίσω.

0: Κυρία, η Αγγλία, όπως έλεγα και χθες, είναι αντένες. Καλημέρα μας λένε τα παιδιά, με πολύ ζέστη σήμερα από την Αγγλία. Λες να έχει τόση ζέστη στην Αγγλία.
1: Γι' αυτό είναι πρωτοφανές αυτό που ζουν.
0: Είναι Αγγλία, λες τα παιδιά, ή...
1: Ποια είναι τα παιδιά,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις ποια είναι τα παιδιά.
0: Όχι, δεν ξέρω. Είναι στα μηνύματα που έρχονται μέσω του Live 24. Δεν μπορώ να δω
1: όνομα. Στην Αγγλία θα είναι, Βρέλινα, γιατί να μην το πιστέψεις. Τι πράγμα είσαι εσύ, δηλαδή.
0: Αφιφάλω, γι' αυτό. Δεν ξέρω, μήπως κάνω διεθνή καριέρα και δεν το ξέρω. Αυτό εννοώ. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Καλημέρα στα παιδιά στην Αγγλία.
0: Καλημέρα στην Αγγλία.
1: Που ζεσταίνονται.

0: ένα όνομα εδώ, λέει Άλεξ.
1: Άλεξ. Καλημέρα, Άλεξ στην Αγγλία.
0: Καλημέρα, Άλεξ. Τι θα μα όμω λίγο περισσότερε πληροφορίε, ρε παιδιά.
1: Όχι, λέει, λέει στην Αγγλία.
0: Μα και τόση ζέστη στην Αγγλία. Έχει ακούσει ποτέ την Αγγλία να έχει τόση ζέστη?
1: Φέτο έχει απίστευτη ζέστη.
0: Εντάξει, το ξέρω,
1: ζέστη.
0: Ήταν αυτό το κύμα καύσων, αλλά νομίζω έφυγε αυτό.
1: Μπορεί να συνεχίσει και δεν ξέρουμε και ποια είναι η θερμοκρασία στην Αγγλία που του βγάζει έξω από τα ρούχα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί για μα το 35, α πούμε, είναι αφόρητο και για μα.
0: Σωστά.
1: Για αυτού μπορεί να το 28-29. Ξέρουμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρουμε. Έχουμε πάει, αλλά έχουμε πάει χειμώνα.
0: Ναι. Τι ωραία είχαμε περάσει.
1: Α, υπέροχα.

0: και η Γαρμπή Βρελίνη στις συναυλίες.
1: Ένα λεπτό, με τρόμαξες.
0: Α, συγγνώμη. Να... Εντάξει, συνήλθες.
1: Δεν μπορώ ακούς ότι δεν σου κατεβάζω τη μουσική.
0: Εγώ έχω άλλα συστήματα στο
1: κεφάλι. Έχεις άλλα συστήματα εσύ, ωραία.
0: Δικά μου.
1: Και πες, επέστρεψε η Γαρμπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, είχε ένα πρόβλημα στη φωνή της.
1: Κάτσε λίγο, γιατί μου στέλνει εδώ, μου στέλνει τα παιδιά από το Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο, άλλα.
1: Καλημέρα από Λονδίνο, δεν ξέρω αν είναι άλλη παρέα τώρα αυτή.
0: Δεν γράφει Άλεξ πάνω.
1: Όχι, τώρα είναι Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης. Ωραία. Okay.
1: Όντως έχει ζέστη και ναι, κάνεις διεθνή καριέρα.
0: Okay.
1: Εντάξει, παιδιά, καλή. London calling.
0: Good morning.
1: Good morning. Τι μου έλεγες για την Γερμπή?
0: Επέστρεψε στις συναυλίες.
1: Oh, she's back.
0: Yes.
1: Oh.
0: Oh, really.
1: Yes. Alone or with
0: with
1: Dionysus
0: husband. With husband. With husband.
1: With a husband.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.

0: Και φαινόταν ότι ζορίζεται αφόρητα, δηλαδή πρέπει να είχε πόνους, όχι αστεία.
1: Ναι, τη σύστησε ο γιατρός λοιπόν αφωνία 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Παίρνει και μια αγωγή, αλλά χθες με τον husband.
0: Με τον σύζυγά του.
1: Με τον σύζυγά του, βέβαια. Έκαναν εμφάνιση την πρώτη μετά από την αποθεραπεία.
0: Αφωνία, ναι.
1: Στην Λακωνία.
0: Λακωνία.
1: Στην Λακωνία.
0: Καλά και η Λακωνία μας ακούει αυτό το ξέρω.
1: Αυτό
0: σήμερα.
1: Είπε, λέει, δεν μπορούσα να μην έρθω εδώ. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος.
0: Είναι.
1: Ήθελε να πάει προφανώς.
0: Είναι όντως υπέροχο το μέρος. Τι. Σε κόλλησα.
1: Δεν είχε ξαναπάει ποτέ.
0: Στη Λακωνία.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 2 φορές.
1: Με τον σύζυγά του δεν είχε πάει.
0: Α, είχε πάει μόνη της.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ. Άρα και αυτή δεν είχε ξαναπάει. Τους είπε ότι ζουν στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είπε πάμε να περάσουμε καλά. Απόψε λέει θα σας δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ από την καρδιά μου.
0: Το δώσε, είδες κανένα απόσπασμα.
1: Όχι, από την καρδιά μου. Αλλά από την φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις. Οπότε είδες, έτσι. Ζήτησα από την αρχή να καταλάβουν το θέμα.
0: Με ενέπνευσες.
1: Να,
0: θα κάνω κι εγώ αυτό σήμερα.
1: Και εγώ
0: θα σας δώσω ό,τι μπορώ από την καρδιά μου. Από τη φωνή μου δεν περιμένετε πολλά.
1: Από τότε που κατέβηκα από την καρδιά μου σας δίνω. Γιατί από τη φωνή μου κρατάω λίγο και για μένα.
0: Και τα είδες η Κέτη. Πάει μαθήματα ζωής.

0: Ακούς Antennes FM 93.6.
1: With one light on and one room.
2: Καλημέρα και στο Μάκη Ράδιο της Αγάπης. Μου επιβεβαιώνει ότι στην Αγγλία έχει πάρα πολύ ζέστη αυτό το διάστημα. Ρε παιδιά, τι γίνεται?
3: Ναι. Πόσο
2: βαθμούς του Κελσίου έχουμε? Για κάτσε να δω. Για κάτσε να κάνω εδώ μια ανανέωση. 23,3, καλά είμαστε κι εμείς.
3: Εμείς καλά είμαστε, αλλά εκεί και τα σπίτια τους δεν είναι... Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, ναι, επειδή ποτέ δεν είχαν ζέστη.
2: Δεν τα έχουν κάνει τα σπίτια τους να αντέχουν ζέστες.
3: Ναι. Και γι' αυτό τραβάνε μεγάλα ζόρια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ανεμιστήρες φαντάζομαι θα πουλάνε, κλιματιστικά.
2: Δεν είδες τι είχε γίνει στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό? Το έχεις δει αυτό? Λοιπόν, ανακοινώνεται από ένα έχουν τελειώσει όλα τα κλιματιστικά, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι ήταν στη Γαλλία, είμαι 99% σίγουρη. Ήτανε χαμός από ζέστη, είχαν τελειώσει όλα τα κλιματιστικά, είχε σηκώσει ο κόσμος όλα τα κλιματιστικά της Γαλλίας, το καταλαβαίνεις, γιατί κανένας μέχρι τότε δεν χρειάστηκε κλιματιστικό.
3: Κάτι σαν
2: και ανακοινώνει ένα μαγαζί ότι έχει το τελευταίο
3: μαλλιωτά
2: ξύλο. Ξύλο κανονικό.
3: Τώρα φαντάζομαι τι.
2: Ξύλο κανονικό, έπαιζαν μπουνιές.
3: Ναι, εγώ γι' αυτό έχω ένα νομιστηράκι. Τι ωραίο το βάζω.
2: Χειρός. Εμείς το βάζουμε τον υπερσύγχρονο ανεμιστήρα που παράει εδώ πέρα 30
3: πάω, θα με δείτε με αυτό.
2: Λοιπόν, οπότε... εγώ βεντάλια. Αλλά τώρα...
3: Και βεντάλια, απλά μην πονάει το χέρι, δεν με κούραζε.
2: Είναι τα γεράματα.
3: Η βεντάλια και έτσι πήρα αυτό το ανεμιστηράκι και κάνει δουλίτσα.
2: Λοιπόν,
3: κάνει
2: παιδιά,
3: δουλίτσα.
2: Κλείνουμε πρώτη ώρα και πάμε και λίγο Αγκίστρι που είναι μαζί μας, το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, πεντανόστιμες και πάρα πολύ θρεπτικές οι ψαρούκλες μας, έτσι. Και τα καινούργια πιάτα να δοκιμάσουμε, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, πιο κοντά όμως, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας με αυτόν τον ωραίο καιρό, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν όλα στο σπίτι σας. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε για εφημερίδες, αλλά και για τα νέα τα δικά μας εδώ. Έρχεται Λίνα Μενδώνη στην Καστοριά Μάδερ, δεν ξέρω αν το είδες. Και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα έχουμε για τη συνέχεια, ναι.
1: Τι λες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Antennes FM 93,6.

0: Σακ και δεύτερη ώρα second hour στην ραδιοπαρέα του Αντένες με Mother και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Και τη summer edition της εκπομπής. Καλημέρα να πω και στην κυρία Κούλα που με πήρε τηλέφωνο και στις επόμενες διαφημίσεις ας θυμηθεί να μου κάνει άλλο ένα τηλέφωνο. Και πάμε παιδιά, με τι συνεχίζουμε, για κάτι να δω που πάμε. Στην Energon θα πάμε, έτσι
1: να
0: θα
1: πάμε.
0: Ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα μας. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ φυσικά. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Παναγία μου, Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Κρίστινη.
1: Για να δούμε τι λένε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και όχι μόνο εφημερίδων βεβαίως. Βεβαίως η Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Συνεχίζεται όλη η συζήτηση γύρω από τις συσκέψεις εκεί πέρα που είχαν όλοι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα νέα αλέρτε 117 ημερών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα νέα αναφέρονται.
0: Έλα βρε Ελίνα, ξύπνα.
1: Συγγνώμη παιδιά, είπαμε σήμερα υπολειτουργώ λίγο, τι να κάνω
0: δίνει, σήμερα δίνει ό,τι μπορεί από την
1: από
0: καρδιά,
1: την καρδιά μου και όχι από τη φωνή μου ή από το πνεύμα
0: ή από το μυαλό της.
1: Σίγουρα από το μυαλό μου όχι. Απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι.
0: Ναι.
1: Τι είπαμε σημαίνει κάζους μπέλι.
0: Αιτία πολέμου βρε Ελίνα. Αιτία πολέμου.
1: Αιτία, μπράβο. Τα έχεις μάθει όλα. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, ο ριζοσπάστης, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, ο ελεύθερος τύπος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους μπέλι, το μανιφέστο ιστορική ανορθογραφία για το Μητσοτάκη, το ποντίκι βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, ο τύπος της Θεσσαλονίκης, χωρίς μισόλογα ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα, η κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, ο λόγος, μια γροθιά, η συμμαχία, για το ΝΑΤΟ και εδώ, η εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή, η political, ΝΑΤΟ το ταμείο, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Παγνία της political εδώ, ναι. Πέρα. Η δημοκρατία, εθνική ντροπή και έχει το πρωθυπουργικό ζεύγος, την κυρία Μαρέβα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να δω τι λέει, γιατί λέει ντροπή. Θλιβερή, λέει, εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ έπαιζε η Οθωμανική μπάντα. Μάλιστα, δεν το παρατήρησα αυτό.
0: Ούτε
1: εγώ. Την αλήθεια. Τι μου έμεινε, και τώρα πάμε στις δικές μας σιγά σιγά.

0: Αντένες 936.
1: Πάμε και στην Εσπρέσο που έχει εδώ πέρα αυτή την κοπέλα τη φοβερή, η ναυαγωσόστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πυρηγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και δύο αδελφάκια. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
2: Όχι,
1: στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά αυτές τις μέρες είχε ένα κύμα πάρα πολύ περίεργο και πολύ μεγάλο, το οποίο έπαιρνε μέσα όλους τους λουόμενους. Αυτή η κοπέλα λοιπόν εκεί, και πρέπει να είναι και μικρή κοπέλα όπως βλέπω εδώ στις φωτογραφίες, μπήκε μέσα και έσωσε πραγματικά 7 ανθρώπους, δύο αδερφάκια μικρά ανάμεσά τους που έπαιζαν εκεί. Τα παιδάκια δεν μπορούσαν να βγουν προς τα έξω. Μπράβο στην κοπέλα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Το ξέρατε, λέει, ότι οι καρέτα-καρέτα εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους? Γιατί έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Μου έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες για να φύγω διακοπές.
2: Πισίνα, έχει
1: 21 μέρες για την ακρίβεια.
2: Έχει το ξενοδοχείο που κλείσατε.
1: Γιατί, για να τη βγάλουμε εκεί?
2: Έμα.
1: Να μην πάμε ούτε λίγο θάλασσα, έτσι.
2: Όχι.
1: Να το θέλεις λίγο το ιόδιο. Άμα πάμε κάπου που έχει καρέτα-καρέτα που εξαφανίζουν τους λογοκέφαλους, η Εσπρέσο, λέει, βρέθηκε στο καταφύγιο των σπάνιων χελωνών στην Πάφο της Κύπρου. Α, η Πάφος δεν έχει δηλαδή λαγοκέφαλους. Και εκεί έχουν επικηρυχθεί οι λαγοκέφαλοι, και στην Κύπρο.
2: Αν έχουν καρέτα-καρέτα.
1: Total Black για τη Μαρέβα στην Τουρκία, πήγε με Total Black. Και η ανατροπή, αναρωτιέται εδώ η Εσπρέσο, του αιώνα με τον Ιταλό του Αιγαίου.

0: Star, φωτιά και λαύρα η Ειρίνα Σάικ μας λέει εδώ, το σούπερ μόντελ σε ένα φιλμάκι που καίει. Την ξέρεις την Ειρίνα Σάικ?
1: Όχι.
0: Πανέμορφη, πανέμορφη. Απαλλαγή για τον βιασμό 19χρονης στο Αλφα Τάφο Μονίας. Αθώοι αστυνομικοί εραστές σε εισαγωγικά. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε συνένεση. Τέλος πάντων. Απαρηγόρητη Αθηνά Ωνάση, βλέπω εδώ, προδομένη άλλη μια φορά από άνδρα.
1: Τι επιλογές κάνει αυτή η κοπέλα, ήθελα να ξέρω.
0: Είναι λίγο άτυχη.
1: Τι να πω.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει λάθος επιλογές. Θεωρώ ότι πιστεύει πάρα πολύ στους ανθρώπους και την κοροϊδεύουν. Είναι ατυχία είναι αυτό. Είναι ατυχία. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι έτσι ότι... Να μην έχει μυαλό να αποφασίσει ποιος είναι ο σωστός. Αλλά πιστεύω ότι λέει όχι ρε παιδί μου, αυτή τη φορά θα πετύχει. Και είναι άτυχη και δεν πετυχαίνει. Στο σφυρί το παλάτι του Αλέκου Αλεξανδράκη, το είδαμε και λίγο χθες αυτό το θέμα. Τέλος το θρίλερ με το Ιάγκα, τι θα γίνει με το πρωινό. Α, φεύγει και ο Ιάγκας από το πρωινό εκτός από τη Σκορδά. Ξέρω τι πάει, πάει.
1: Έχει καιρό που έλεγε ότι...
0: Όχι, νομίζω τον κόβουν.
1: Άντε λίγο ακόμα να πάω επιτέλους να ησυχάσω, να φύγω από εδώ.
0: Α, σε καταλαβαίνω Γιώργο Λιάγκα μου. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο.
1: Κοίταξε, τώρα δίνουν και άδειες ψυχικής υγείας, ξέρεις.
0: Αυτή πρέπει να πάρω.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Και
1: ότι
0: από ποιον τη ζητάω?
1: Μπορείς να την ζητήσεις από τον...
0: τον εργοδότη μου.
1: Από τον εργοδότη. Να πας και σε έναν γιατρό, φαντάζομαι,
0: θα
1: νωρίτερα.
0: Θα με δει κατάκοπη ψυχικά.
1: Να ετοιμάσεις μια γνωμάτευση ότι όντως χρειάζεσαι ξεκούραση, ας πούμε.
0: Εσύ που με βλέπεις, τι πιστεύεις, χρειάζομαι, γιατί εσύ είσαι ο μεγαλύτερος γιατρός.
1: Δεν έχεις ανάγκες.
0: Τι?
1: Είναι μια έκφραση που μου τη λένε
0: και εμένα μου τη λένε.
1: Όχι συνήθως. Μου τη λένε πάρα πολύ συχνά και με εκνευρίζει αφάνταστα.
0: Και εμένα με εκνευρίζει.
1: Κανένα δεν ξέρει.
0: Σε όποιον τη λένε αυτή την έκφραση.
1: Τι ανάγκη έχει ο καθένας.
0: Ακριβώς. Δεν έχεις ανάγκη, λέει.
1: Ναι, αυτή η έκφραση με εκνευρίζει αφάνταστα.
0: Και είναι πολύ εγωιστική εκ μέρους των άλλων, θεωρώ.
1: Ναι, πού ξέρεις, δε φίλε, τις αντοχές μου.
0: Δηλαδή, εσύ είσαι, OK, ξεκούραστος που μου το λες. Μια χαρά, αραλίκη. Και εγώ δεν έχω ανάγκη. Δηλαδή, πάρε και άλλες ευθύνες.
1: Ναι. Πάρε να έχει.
0: Πάρε να έχει. Αντέχεις
1: εσύ, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Η μαχαιριά στην πλάτη που ξαφνικά εξαφανίστηκε και η ανατροπή. Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του γιατροδικαστή της Πάτρας. Αυτή η φρικτή πάλι υπόθεση.
1: Και όλα γίνονται εκεί στην Πάτρα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Τι γιατροδικαστές είναι εκεί που πάνε εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους πειράζει το κλίμα, τους πειράζει.
0: Η ζέστη.
1: Η ζέστη, δεν ξέρω.

0: Και τι μας έμεινε?
1: Ασπρεσό.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Ελεύθερη ώρα. Α. 45 χρόνια ελεύθερη ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα.
1: Αυτήν αγαπάτε.
0: Νέα καυτά ερωτήματα για 4 ακίνητα Καριστιανού. Έκανε ναι ή όχι αγοραπολισίες λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Ντεμπών? Αναρωτιέται εδώ η ελεύθερη ώρα. Σεισμός από τις αποκαλύψεις Άδωνη στον Άριο Πάγο ο Βελόπουλος για να μάθουμε αν τα άρπαξε ο Τσίπρας. Είδες τι είπε ο Άδωνης? Τα άρπαξε, λέει ο Τσίπρας. Τρίπλα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ θέτοντας το τουρκικό κάζους μπέλι. Και έχει εδώ ένα σκίτσο με τον Σαμαρά να του φωνάζει: είσαι ανίκανος, δεν ξέρεις τίποτα, όλα τα κάνεις λάθος. Και τον Τραμπ από πίσω, America First γράφει. Και τον Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη να συνομιλούν τηλεφωνικά. Αλληλοκοροϊδεύτηκαν Τραμπ και Ερντογάν. Ο μεν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε λαγούς, ενώ ο Σουλτάνος δεν μίλησε για τους S-400. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Να τα θέματα, τα ωραία, τα σωστά της ελεύθερης ώρας. Οδηγός επιβίωσης, γεια. Νέα ταυτότητα έχεις?
1: Όχι.
0: Α, την γλίτωσες. Προσωπικό αριθμό έχεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε προσωπικό αριθμό έχεις βγάλει?
1: Όχι.
0: Α, διαβατήριο έχεις?
1: Έχω, αλλά έχει λήξει.
0: Έχει λήξει, α. Το παλιό κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δίπλωμα έχεις?
1: Έχω.
0: Το παλιό ή την κάρτα?
1: Το παλιό.
0: Μια χαρά είσαι εσύ.
1: Ο μπαμπάς έχει, ο φάδερ έχει το πιο παλιό.
0: Η ανεξέλεκτη ψηφιοποίηση.
1: Μας σταματάνε για λίγο και του λέει μην το πιάνετε και πάρα πολύ. Δείτε το λίγο και γιατί είναι έτοιμο.
0: Είναι συλλεκτικό κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Η ανεξέλεκτη ψηφιοποίηση του κράτους και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγνωρους κινδύνους για την ελευθερία του προσώπου. Εσύ είσαι μια χαρά. Ούτε καινούργια ταυτότητα έχεις.
1: Τίποτα καινούργιο.
0: Ούτε προσωπικό αριθμό έχεις. Ούτε διαβατήριο καινούργιο, ούτε δίπλωμα καινούργιο.
1: Τη γλίτωσες.
0: Τη γλίτωσες.
1: Γιατί?
0: Γιατί η καταστροφή λέει εδώ η ελεύθερη ώρα, αν τα έχεις αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα καινούριο.
0: Συνδέονται όλα αυτά με τα τσιπάκια των εμβολίων και γίνεται έκρηξη.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω τίποτα καινούριο.
0: Γλίτωσες, ελεύθερη.
1: Και όσο θα επιτρέπετε, δεν θα έχω.
0: Γιατί? Σε τρομαζεί?
1: Όχι, δεν θέλω αλλαγές, παιδί μου.
0: Α, δεν σε αρέσουν?
1: Όχι, δεν μου αρέσουν οι αλλαγές.
0: Εντάξει,
1: δεν τις καταλαβαίνω μετά. Πρέπει να ξαναβάλω το μυαλό μου να.
0: Πολύ κόπος.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχεις ανάγκη, ρε.
1: Δεν έχω ανάγκη. Να λειτουργώ με τα καινούργια πράγματα, πώς λειτουργούν, πώς λειτουργούν.
0: Δεν έχεις ανάγκη, εσύ, όλα αυτά.
1: Ρε, Έλενα, μπήκα σε ένα λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν είχα εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Ρωτάω τον οδηγό, όμορφα και ωραία. Κύριε οδηγέ.
0: Συγγνώμη,
1: κύριε οδηγέ. Δεν έχω εισιτήριο. Μπορώ να μπω? Ναι, μου λέει στο κέντρο υπάρχει μηχάνημα. Έχετε κάρτα? Κάρτα έχω, λέω. Ωραία, θα πάτε, λέει, στο μηχάνημα, έχει οδηγίες. Ευτυχώς ήταν δύο φοιτήτρες, μια κυρία. Τρεις άνθρωποι ασχολούνταν μαζί μου.
0: Για να βγάλεις ένα εισιτήριο. Πάρε ένα ταξί.
1: Τώρα ξέρω όμως.
0: Τώρα ξέρω.
1: Τώρα θα σας το παίζω έξυπνη.

0: Plus FM 93 και 6.
1: Το πιο αστείο εκεί, ναι, στο λεωφορείο ήταν, ναι, ναι, ότι μου βγάζει κάποια στιγμή να πατήσω μία
2: διαδρομή.
1: Όχι διαδρομή, ένα ποσό, ας πούμε, για να βγάλω το εισιτήριο.
2: Ναι. Όσο θες εσύ.
1: Είχε διάφορα ποσάκι. Προφανώς, μάλλον. Δεν ξέρω, είναι ημερήσια, είναι για κάποιες διαδρομές. Δεν ξέρω.
2: Α, ναι, κάποια τώρα τα έχουν κάνει έτσι, δύο διαδρομές. Μία ώρα, 70 λεπτά.
1: Ναι, λέω τώρα τι να πατήσω εγώ, λέω.
2: Τι να πατήσεις.
1: Τι να πατήσω, έχει και ένα δίευρο. Λέω, μακριούτσικα θα πάω.
2: Το υπολόγισες εσύ, ναι, πόση βενζίνη θα κάψεις, το αστικό.
1: Λέω, δεν πατάω το δίευρο. Το πατάω το δίευρο, πετάγει την κυρία από δίπλα. Όχι, όχι, όχι, δεν λέει. Λέω, συγγνώμη, τι έπρεπε να πατήσω, λέω, δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι, ακύρωσε το μέλλον, το πάμε πάλι από την αρχή.
2: Όχι.
1: Λέω, γιατί έπρεπε, λέω, τι έπρεπε, 70 λεπτά χριστιανή μου, με λέει. Γιατί 2 ευρώ.
2: Λέω, εσύ, large.
1: Large εγώ.
2: Πάρε το 2 ευρώ.
1: Πάρτε.
2: Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει. Πόσα
1: να δώσει. Είχα πληρώσει το ταξί την προηγούμενη μέρα.
2: Και σου φάνηκαν λίγα, άμα πληρώσει ταξί σου φαίνεται λίγο.
1: Και μετά λέω, τι 70 λεπτά, λέω, αποκλείεται. Λέω, πάτε εκεί ένα 2 ευρώ, δεν βαριέσαι. Όχι, μου το ακύρωσε η κυρία. Δεν μ' άφησε να το βγάλω.
2: Καλά, ήσασταν τόσο άπλα στο αστικό που στη
1: Θεσσαλονίκη. Ήταν, κοίταξε Έλενα, Κυριακή πρωί,
2: ναι,
1: δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ούτε ταξί,
2: κατάλαβα,
1: ούτε τίποτα.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, κατάλαβα.
1: Περπατώντας λοιπόν, γιατί έλεγανε να μην στέκομαι κιόλας. Ας περπατάω, ρε παιδί μου.
2: Όσο περίμενε το ταξί.
1: Ναι, να μην στέκομαι.
2: Και ξαφνικά βρέθηκε σε μια
1: στάση. Άλλαξα έναν δρόμο, λέω, άντε ας πάω στον πιο μεγάλο, μήπως εκεί περνάνε πιο πολλά.
2: Ναι.
1: Και φτάνω σε μια στάση. Βλέπω εκεί πέρα, λέω, υπάρχει λεωφορείο που με βολεύει, σε 6 λεπτά θα ερχόταν.
2: Α, έλεγε και σε πόση ώρα θα ερχόταν.
1: Ναι.
2: Μωρέ, μπράβο. Είδες, μόλις έγινε το μετρό.
1: Όχι, ρε, όχι, υπήρχαν αυτά και όταν
2: ήρθε. Όχι όλα, δεν λειτουργούσαν κάποια στιγμή.
1: Α, καλά, εντάξει. Λέω 6 λεπτά. 6 λεπτά, λέω, θα κάτσω εδώ πέρα. Όποιο περάσει πρώτο.
2: Θα μπει, λες.
1: Ναι, θα έρθει ταξί. Όχι. Το δικό μου το λεωφορείο θα ερχόταν σε 6 λεπτά. Λέω, θα έρθει, θα περάσει πρώτα ταξί, θα πάρω ταξί. Θα περάσει πρώτα λεωφορείο, θα πάρω λεωφορείο. Έπρεπε να πάω και κάποια στιγμή στο φάδερ.
2: Ναι.
1: Είχε αρχίσει να ανησυχεί. Σου λέει, τι έγινε, με ξέχασε αυτή εδώ.
2: Έλειψε η γυναίκα μου.
1: Μα μπράβο, βαρέθηκε. τι έκανε. Ήταν και Κυριακή κλειστή η αγορά. Να σκεφτεί ότι μπορεί να πήγα στην αγορά αντί να πάω σε αυτόν. Και πέρασε το λεωφορείο. Σε όλο το λεωφορείο ήμασταν 5 άνθρωποι. Εγώ, οι 3 που με βοηθούσαν και άλλος ένας που ψιλοκοιμόταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό και. Όχι, όχι, δεν κοιμήθηκα. Μια χαρά πέρασα.
2: Ωραία, ωραία. Καλημέρα να πω στον Μπέρι, είπα πριν καλημέρα στον Μπέρι.
1: Όχι.
2: Καλημέρα.
1: Σε ποια παραλία είναι?
2: Έλενα, καλημέρα Όλγα. Υγεία σε όλο τον κόσμο από την παραλία του Πενταλόφου Κοζάνη σήμερα. Έχει πιάσει Κοζάνη τις 2 τελευταίες μέρες, βλέπω πέρι.
1: Α, διακοπές κάνει.
2: Και κουπώματα μάλιστα μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: και μία πρόσκληση από τον Εμπορικό Σύλλογο, πρόσκληση σε συνάντηση όλος ο εμπορικός κόσμος της Καστοριάς μαζί. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου λοιπόν μας προσκαλεί όλους και κυρίως προσκαλεί όλα τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Καστοριάς, όλα, είτε είστε στον Σύλλογο είτε όχι. Προσκαλούν λοιπόν τα παιδιά όλα τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου σε συνάντηση η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Ενιδρίου. Θα συζητηθούν και θα αποφασίσουν πράγματα εκεί για το μέλλον της αγοράς μας. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν τα παιδιά είναι η γνωριμία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπαμε. Θα έχουμε και ομιλία της Προέδρου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κ. Καραταγλίδη, τώρα γιατί θα μιλήσει για τα προγράμματα ΔΑΜ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας. Άρα είναι πράγματα που σας αφορούν όλους όσους θέλετε να κάνετε αλλαγές. Συλλογική δράση για τον πρόωρο στολισμό της πόλης. Τι γίνεται, από τώρα από το καλοκαίρι θα αποφασίσουμε για το στολισμό. Τι ωραία, στολίζουμε για Χριστούγεννα. Τι ωραία.
1: Να μην περιμένουμε τελευταίες μέρες.
0: Και να στολίσουμε και λίγο πρόωρα για τον πρόωρο στολισμό.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό λέω. Να μην περιμένουμε τελευταίες μέρες.
0: Ώστε να τονωθεί και η εορταστική κίνηση. Σχεδιασμός λευκής νύχτας, κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ να συμβαίνει στην Καστοριά, με εξαίρεση.
1: Μία φορά νομίζω έχει γίνει.
0: Δεν έχει. Αν έχει γίνει πολύ παλιότερα, δεν το θυμάμαι. Έχει γίνει πρόσφατα όταν είχαμε το Beer Festival. Έμειναν τα παιδιά ένα βράδυ ανοιχτά.
1: Όχι, έχει ξαναγίνει άλλη μία φορά, έχω την εντύπωση.
0: Πόσο παλιά.
1: Όχι, κάτσε τώρα, η λευκή νύχτα δεν είναι και πάρα πολύ παλιά για να πούμε παλιά.
0: Εγώ όσο είμαι εδώ δεν το θυμάμαι, δεν έχουμε κάνει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και το πρόβλημα της λευκής νύχτας στην Καστοριά ήταν το εξής, ότι σε άλλες πόλεις όταν συμβαίνει η αγορά είναι συνήθως σε ένα μέρος. Εμείς εδώ έχουμε λίγο σκόρπια αγορά. Όπως ξέρεις, δεν την έχουμε συγκεντρωμένη σε ένα σημείο. Δηλαδή πιάνει λίγο εκεί στους πεζοδρόμους, πιάνει εκεί 11 Νοεμβρίου, Αθανασίου, Διάκου. Μετά έχουμε και το εμπορικό, έχουμε και λίγο προς Μητροπόλεως ακόμα, έχουμε και το ένα, έχουμε και το άλλο και υπάρχει πρόβλημα. Οπότε παιδιά, την επόμενη Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο Ενιδρίο.
1: Θα σας το ξαναθυμίσουμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα.
1: Μην βάζετε δηλαδή το μυαλό σας.
0: Πάμε σε διάλειμμα εμείς, λέγω.
1: Ναι, άντε, σε λίγο πάλι μαζί.
0: Σε λίγο πάλι.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Man & Man και Καλιμπρέ. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου Είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.

0: εδώ και πάλι με αβοκάντο που είναι και σήμερα μαζί μας. Αυτό θα με έσωζε. Με ένα ginger shot έτσι. Δεν θα ήμουν μια χαρά.
1: Θα το πάρεις, γιατί έχεις και συνέχεια.
0: Έχουμε κανένα στο σπίτι?
1: Σπίτι όχι, δεν έχουμε.
0: Νομίζω μόνο αυτό μπορεί να με σώσει, να με στρώσει αυτή τη στιγμή από άποψη ενέργειας.
1: Θα βγω παιδάκι μου και θα σας πάρω.
0: Λοιπόν, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τα λατρεύουμε ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τα energy balls μας. Το πρώτο σνακ που δημιούργησε το αβοκάντο και το λατρέψατε. Τα chia pudding που είναι το καινούριο μας το καλοκαιρινό. Το γιαούρτο cheesecake, το viral γλυκό αυτό. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Που είναι ιδανικά για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Δεν έχουν ώρες αυτά. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης. Για λίγη ενέργεια, τώρα τι χρειάζομαι. Ένα σκέτο πορτοκάλι θα ήθελα τώρα. Σκέτο.
1: Σκέτο, τι.
0: Αλλά μου αρέσει πολύ και ο καρπούζι λάιμ που παίρνεις μερικές φορές. Χωρίς πρόσθετο όλη η φυσική μας χυμή, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες μας και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots! Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Επίσης για το πεπτικό κάνει καλό. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots? Οι φρουτοσαλάτες μας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια. Οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: όπως σας έλεγα και προηγουμένως, έρχεται στην Καστοριά η Λίνα Μενδώνη, mother.
1: Και εγώ θα νόμιζα θα πεις η Ελένη Φουρέιρα που άκουσα πριν.
0: Όχι, αλλά έρχεται Κωνσταντής Πιστιώλης.
1: Ναι, στη Λιθιά.
0: 11 Ιουλίου στη Λιθιά, έτσι το Σάββατο. Έρχεται η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Έρχεται 3 Αυγούστου η Λίνα Μενδώνη, δεν θα είμαι εδώ.
1: Το River Party θα έχει τελειώσει.
0: Τελειώνει εκείνη την ημέρα νομίζω. Γιατί...
1: Έχει κάποιες ελπίδες να πάει κανένας.
0: Όχι, έρχεται για πολύ σημαντικά πράγματα. Για δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που αφορούν την πολιτιστική αλλά και την εκκλησιαστική μας κληρονομιά. Έρχεται λοιπόν για τα αποκαλυπτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην Ομορφοκλησιά. Για αυτή τη σπάνια εικόνα του 13ου αιώνα. Και έρχεται και για τα θυρανίξια του ιστορικού Βυζαντινού Ιερού Ναού των Ταξιαρχών, Μητροπόλεως. Εκεί που βρίσκονται δηλαδή οι τάφοι του Παύλου Μελά και της σύζυγου του, της Ναταλίας Μελά. Είναι όπως και να το κάνουμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη, ώστε αυτός ο μοναδικός θησαυρός που έχουμε να διατηρείται ζωντανός και να μπορέσουμε και να τον παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές.
1: Που αυτό είναι και το βασικό.
0: Αυτό είναι και το βασικό, οπότε έχουν γίνει κάποια έργα από το Υπουργείο Πολιτισμού και έρχεται εδώ η κυρία Μενδώνη για να δώσει και άλλη μια
1: επίσκεψη.
0: Ναι, σωστά, στις επόμενες γενιές.
1: Ναι, γιατί αν τα δώσουμε κατεστραμμένα εμείς, μετά άστο. Θα γκρεμιστούν τα πάντα όλα.
0: Σωστά.

Φροντίζω μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, ΕΛΚΙ, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, αλλά έχετε στο μυαλό σας ότι εγώ έχω κάποιους ανθρώπους στην ευθύνη μου. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Μην ανησυχείτε καθόλου, το Φροντίζω είναι εδώ και οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: κάτι άλλο, αφού βρισκόμαστε και σε αυτό το διάστημα τώρα με, που τα παιδιά ασχολούνται με τις σχολές που θα πάνε. Βλέπω ότι έχουμε 9 υποτροφίες σπουδών για το έτος 2026-2027 στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το ΣΑΕΚ Α και το Mediterranean College. Δίνουν λοιπόν 9 υποτροφίες στην Δυτική Μακεδονία. Πρέπει να καταθέσετε τα σχετικά δικαιολογητικά από Δευτέρα, από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 13 του μηνός, μέχρι την Παρασκευή 28, και μετά η αντιπεριφέρεια η δική μας θα κάνει τις δικές της προτάσεις, από ό,τι κατάλαβα, για τις υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
1: Οι βάσεις πέφτουν, ανεβαίνουν.
0: Είχαμε
1: τι
0: την κυρία Μαρνέρη τις προάλλες εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας παρακολούθησες. Θα κυμανθούν περίπου στα ίδια. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στις βάσεις φέτος. Θα είμαστε περίπου στα ίδια με πέρυσι. Λίγο πάνω κάποιες, λίγο κάτω κάποιες άλλες, αλλά θα είμαστε στα ίδια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τουλάχιστον. Αυτό θα το δούμε.
2: Είσαι στον Αντένες 93.6.
0: Ωραία πρωτοβουλία πάντως και αυτή. Δύσκολες είναι οι εποχές και μπράβο που υπάρχουν έτσι και οι ιδιωτικοί φορείς που βοηθάνε τις περιφέρειες. Και γι' αυτό ήθελα και να το πω.

0: έτσι δυναμικά πάμε λίγο και εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Είδα και Μάριο χθες.
1: Α, για
0: χθες. Ναι, για χθες. Όποιος με είδε και δεν τον είδα, χίλια συγγνώμη, δεν βλέπω. Ωραία.
1: Και εγώ.
0: Γιατί έχω μια εντύπωση ότι είδα πολύ κόσμο που δεν τους είδα στην πραγματικότητα.
1: Κι άμα είναι και βράδυ, άστε.
0: Δεν βλέπω τη μέρα. Φανταστείτε τώρα βράδυ με όλα αυτά το. Κουνούπια! Κουνούπια! Ξέχασα να σου πω. Αυτά δεν τα είπα. Κουνούπι να θες. Χαμός.
1: Ναι, πρέπει να έχει χθες πάρα πολλά κουνούπια, γιατί και στη γιαγιά που ήμουνα έκανα μια εισβολή καλή κάποια στιγμή.
0: Έκανα εισβολή, ε.
1: Ουου.
0: Πάρα πολύ κουνούπι, αλλά για ένα περίεργο λόγο.
1: Δεν τσιμπάνε.
0: Όχι. Α. Καλά, εμένα δεν με τσιμπάνε έτσι και ίσως, οπότε δεν μπορώ, δεν είμαι κριτήριο για να καταλάβω αν τα τσιμπάνε ή όχι. Αλλά για κάποιο λόγο, από μία ώρα και μετά, σταμάτησαν να υπάρχουν.
1: Πήγαν για ύπνο.
0: Λες.
1: Μάλλον.
0: Κοιμούνται τα κουνούπια.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω να κοιμούνται. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Στήριξη Mother, έλα μας τώρα, πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Βελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: και νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΑΣ Νταϊλάκης. Τα λέγαμε και τις προάλλες που είχαν ακουστεί κάποια ονόματα. Τελικά πρόεδρος ο κύριος Βλανιάδης Ιάκωβος, αντιπρόεδρος Κεφαλάς Κωνσταντίνος, ταμείας Κυριαζίδης Ηλίας, γραμματέας Γλαβίνας Κωνσταντίνος, μέλος Γλαβίνας Χαράλαμπος. Γεια σας κύριε Πάρο Γλαβίνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πού βρίσκεστε? Μέλος ο κύριος Πέτρος Δοκόπουλος, που ήταν και εδώ στην εκπομπή μας και μας είχε πει ότι μπορεί να μην είναι στη θέση του Προέδρου, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Επίσης ο κύριος Παπαρίζος Ιωάννης, μέλος, και αναπληρωματικά μέλη Ζήνας Ιωάννης, Φανταζής Αργύριος και το Κατλίδης Τριαντάφυλλος επίσης. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Και να σου πω κι εγώ, μια και λες για νέα συμβούλια και τέτοια,
0: ναι,
1: ότι αλλάζει χέρια η ΠΑΕΑΕ. Βις νύθι έλα σούζα τα λογακή. Έτσι.
0: Ναι. Φέρνεις, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Φέρνεις αθλητικά νέα. Mm. Δηλαδή έχεις φτάσει στο επίπεδο της καριέρας σου. Να φέρνεις σε τούτη δω την εκπομπή. Ψηλά τις κεραίες, summer edition.
1: Έτσι.
0: Αθλητικά νέα.
1: Ναι. Αλλάζει
0: χέρια. Και σου έκανε εντύπωση η ΑΕΛ.
1: Ναι. Βις νύθι έλα σούζα τα λογάκι. Μία η ώρα το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου. Αλλάζει χέρια.
0: Τόσες πληροφορίες δεν χρειάζονται κιόλας.
1: Φεύγει από τον κύριο Νταβέλη, που είναι Λαρισαίος επιχειρηματίας, και πάει στον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό.
0: Υπάρχει Λαρισαίος εφοπλιστής?
1: Βεβαίως, κυρία μου.
0: Πού τα βρήκε τα καράβια ο Λαρισαίος?
1: Τώρα διάβαζα και την ιστορία του.
0: Σου έκανε τόση εντύπωση που διάβασες και την ιστορία του Λαρισαίου
1: εφοπλιστή? Με έκανε εντύπωση που είναι εφοπλιστής. Ναι. Λέω πώς έφτασε. Άστο, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Α, καλά, να μην την πω.
1: Πανέξυπνος. Όμως για να φτάσει
0: κανείς
1: εκεί.
0: Κανείς δεν φτάνει σε αυτό το σημείο.
1: Πανέξυπνος. Πάει
0: την
1: λοιπόν.
0: Αν είσαι πανέξυπνος, δεν είναι και υποχρεωτικό να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Όχι,
0: τα
1: βέβαια.
0: Ζωής.
1: Όχι, αλλά αυτός επειδή δεν ήταν από οικογένεια εφοπλιστική.
0: Α, τα έκανε μόνος του.
1: Και
0: ήθελε να τα δώσει τώρα στην ΑΕΛ.
1: Βεβαίως. Bye bye, κυρία Νταβέλη. Welcome, κύριε Στυλιανέ. Έχει τρία καράβια.
0: Τρία καράβια.
1: Τρία μεγάλα και ένα

0: Πιο μικρό.
1: Το πιο μικρό.
0: Έχει και ένα πιο μικρό. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και τότε γιατί δεν λέμε τέσσερα καράβια.
0: Εκείνο έχει. Είναι καραβάκι.
1: Α, δεν πιάνετε.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Να το δώσει σε εμάς τότε, να μας πιαστεί.
0: Ναι.

0: Άμα θέλεις.
1: Επιτέλους παίρνω μήνυμα από τον Νίκο τον Παοξή, συγγνώμη. Ναι, το ναι, περίμενα. Ναι. Το περίμενα το μήνυμά του. Αλλά περίμενα να θα σχολιάσει κάτι για την ΑΕΛ. Αλλά τελικά μου ήρθε για άλλο πράγμα. Λοιπόν, μόλις πέσει η θερμοκρασία, λέει, εκεί κατά τις 11 το βράδυ, τα κουνούπια φεύγουν.
0: Α,
1: να ξέρεις.
0: Και,
1: άρα και για τα μπαλκόνια, να ξέρετε, όσοι κάθεστε σε αυλές και μπαλκόνια και σας ενοχλούν, βγαίνετε μετά τις 11 το βράδυ που φεύγουν. Και πού πάνε, ρε παιδιά, τα κουνούπια.
0: Ίσως πιάνει λίγο κρύο και δεν τους αρέσει.
1: Δεν τους αρέσει, λογικά. Πού πάνε όμως όλα
0: ξέρω.
1: Αυτά. Λοιπόν, και επίσης μου λέει τώρα, κοίταξε να δεις τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή μου λέει από την Κατερίνα και τη φωνή της και τα κουνούπια. Τα κουνούπια ήταν πιο ενοχλητικά. Γιατί ρε, πάρα πολύ ωραία
0: Κατσιούλα.
1: Ήταν η Κατερίνα Ιόλιο. Ήταν πολύ καλή.
0: Κακιούλα.
1: Εμένα μ' άρεσε και μ' άρεσε και την προηγούμενη φορά που
0: δεν
1: την είχα.
0: Δεν την έχω ακούσει, δεν την παρακολουθώ.
1: Δεν έχει κακή φωνή, δεν είναι κακοφωνήξη η Κατερίνα Γιώργιου.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Κατ' εμέ τώρα, εντάξει. Δεν είναι και Μαρία Κάλλας, ρε παιδί μου, να πεις γραφή. Αλλά Κατερίνα Γιώργιου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Θέλεις να σου πω τα ονόματα από τα πλοία που έχει ο.
1: Α, θέλεις και τα ονόματα από τα πλοία.
0: Όχι, κυρία μου.
1: Τα ονόματα από τα πλοία.
0: Ναι, εγώ δεν έχω. Δεν έρχομαι με επικεφαλίδες. Εγώ έχω ολοκληρωμένο ρεπορτάζ όταν. Μάλιστα.
1: Για πες μας, μάδερ. Αφού μας ενδιαφέρει τόσο πολύ.
0: Τόσο
1: δηλαδή,
0: πολύ, μπράβο.
1: Χθες το βράδυ όλο αυτό σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Πώς λένε τα πλοία του Λαρισαίου εφοπλιστή που πήρε την ΑΕΛ.
0: Το πρώτο το έλεγε.
1: Πιο μεγάλο.
0: Λάρδος, το πρώτο. Ναι.
1: Λάρδος, ωραία.
0: Από ένα τάμα λέει που είχε κάνει στη Ρόδο.
1: Κάτι θα έχει
0: σχέση. Εντάξει. Αυτό το Λάρδος,
1: ωραία,
0: με την Ρόδο. Το δεύτερο που το αγόρασε εκεί στον κορονοϊό.
1: Ναι. Α, είναι φρέσκος εφοπλιστής αυτό.
0: Ναι, το ονόμασε Παναγία Γιαλούσα.
1: Ωραία.
0: Από ένα κλεισάκι στοιχείο.
1: Πρέπει να είναι θρήσκος.
0: Με άλλο τάμα. Το τρίτο.
1: Όλα τάματα έκανε αυτός.
0: Τον. Έτσι
1: για να
0: γίνεται,
1: γίνουμε εφοπλιστές, πρέπει
0: μου.
1: Να κάνουμε κανένα τάμα.
0: Έτσι γίνεται, κυρία μου. Χρειάζεται και πίστη σε όλα τα πράγματα.
1: Καλά, αυτό ξυπακούεται, αλλά.
0: Ναι, το τρίτο
1: πολύ.
0: Λοιπόν το ονόμασε Serenity.
1: Α, εδώ πήγε κάτι σε πιο διεθνές. Γιατί σου λέει τώρα εδώ έχουμε καριέρα.
0: Έτσι.
1: Yeah.
0: Και αυτό το πήρε το 23.
1: Ναι.
0: Και την ίδια χρονιά πήρε και τη μικρότερη που είπα.
1: Ναι, το μικρό. Το μικρό.
0: Το μικρούλι. Το μικρούλι.
1: Τη Μαούνα.
0: Μπράβο, που ναι. Το λέει η Αγία Άννα.
1: Αγία Άννα.
0: Αυτό αποκλειστικά μεταφέρει ζάχαρη. Από την Αίγυπτο.
1: Α, mm-hmm.
0: Ναι. Θέλεις να σου πω και με τι σημαίες πλέον.
1: Όχι.
0: Okay. Την άλλη φορά.
1: Δηλαδή να μας πούνε οι ακροατές μας 86-40 και 86-65 αναφορά κανέναν.
0: Επίτε και εσείς τίποτα, ρε παιδιά.
1: Με τις σημαίες πλέον τα καράβια του εφοπλιστή της Λάρισσας που πήρε την ΑΕΛ. Να το ξέρουμε
0: πείτε
1: και εμείς.
0: Πείτε κάτι κι εσείς.
1: Έτσι, λίγο πιο σημαντικά νέα από αυτά που μας έφερε η Mother. Νέος μόνιμος ουρολόγος στο νοσοκομείο Καστοριά.
0: Ναι, ο κύριος Χατζόπουλος.
1: Ο κύριος Χατζόπουλος, βεβαίως, ο Μανώλης. Και βλέπουμε εδώ και την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει το διορισμό του ιατρού κύριου Εμμανουήλ Χατζόπουλου. Επιμελητή Α ουρολογίας από την Καστοριά σε μόνιμη οργανική θέση στο νοσοκομείο μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά νέα. Είναι πάρα πολύ
0: δεν χρειάζονται νέα. Μόνο κτίρια και μηχανήματα, άνθρωποι χρειάζονται στα νοσοκομεία.
1: Αυτό που λέγαμε και με αφορμή την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη, φυσικά εδώ. Θέλουμε ανθρώπους. Ευχόμαστε λοιπόν στον κύριο Χατζόπουλο καλή αρχή, καλή δύναμη, καλό έργο. Και μακάρι
0: και
1: μόνο καλά αποτελέσματα.
0: Μπράβο.
1: Να δίνει. Μακάρι.

0: 5 ώρες εκπομπή έχουμε, Χριστιανή μου κοπέλα. Μην βιάζεις να τα πεις όλα. Έχουμε χρόνο.
1: Εγώ θα φύγω σε λίγο.
0: Πες το αύριο.
1: 11.30 ώρα, bye bye εγώ. Για να προλάβουμε τα πόδια.
0: Έχουμε ολόκληρο το καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω εγώ, πού να σας πάω. Α, Γιορλούκ ήθελα να σας πάω. Κουκλάρες μου, ήθελα να σας πάω Γιορλούκ. Διότι έχουμε το μπαζάρ μας, 2-1 δώρο σε όλα μας τα μαγιό. Η προσφορά αυτή θα ισχύει μέχρι το Σάββατο, δηλαδή είναι οι τελευταίες μέρες που διανύουμε. 2-1 δώρο λοιπόν σε όλα μας τα μαγιό και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα. Τα μπικίνι, τα ολόσωμα, η πλάσα η σειρά. Τα μαγιό που έχουν σορτή και παρεό, τα καφτάνια μας, όλα, όλα.
1: Πάτε, προλάβετε, γιατί σας βλέπω με ένα μαγιό πλήνε βάλε.
0: Ακριβώς, να έχουμε για όλες τις διακοπές.
1: Έτσι.
0: Να συναλλάζουμε και φανταστικές τιμές στο Your Look έτσι κι αλλιώς, οπότε συμφέρει ακόμα περισσότερο. Εκτός από αυτά έχουμε και τα ρουχαλάκια μας όμως, έτσι. Φορεματίνια, τα μίνια μας, τα μάξι μας, ό,τι μας αρέσει και μας κάνουν να αισθανόμαστε άνετα και ωραία. Τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας. Τα μπλουζάκια μας, τα ωραία, τα κοντομάνια και τα αμάνικα και βεβαίως όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και φέτος οι επιλογές που έχουν κάνει τα κορίτσια στο Your Look για τα φορέματα, ειδικά για τους γάμους και τις βαφτίσεις, τι να σας πω, ένα προς ένα όλα καταπληκτικά, πανέμορφα φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό Your Look και yourlook.gr. Σας υπενθυμίζω ότι τώρα πια έχουμε και Your Look Kids για τα παιδάκια σας, όπου θα βρείτε πακέτα βάφτισης, γιατί τώρα ξέρω ότι τα ψάχνετε και αυτά, από 250 ευρώ.
1: Οι συμπεθέρες που πήγαν σήμερα.
0: Το αλλάζω λίγο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά συμπεθέρες μου, Your Look, πεζόδρομος Κολοκοτρώνη.
1: Δυο-δυο, μαζί.

0: Σήμερα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 8.30. Έχουν βγάλει διάφοροι φορείς και οι Δήμοι και διάφοροι σύλλογοι μήνυμα συμμετοχής. Είναι για τη Δυτική Μακεδονία του αύριο, για παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, για θέσεις εργασίας, για οικονομική βιωσιμότητα, για προοπτική στη Δυτική Μακεδονία της μεταλιγνητικής εποχής. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Δυτική Μακεδονία έχει δικαίωμα στο μέλλον. Υπάρχουν λεωφορεία από την Καστοριά για την Κοζάνη. Νομίζω θα είναι ένα συλλαλητήριο με πάρα πολύ κόσμο. Περιμένουμε να δούμε αύριο τα νεότερα. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό.
1: Έτσι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε.
0: Φτάσαμε. Πήγαμε 11. Πήγαμε 11.
1: Πήγαμε.
0: Πήγαμε λοιπόν για τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
3: Antennas FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
2: Καλέ.
1: Καλέ, είναι και αυτό εδώ.
2: Είμαι και εγώ εδώ που είμαι και διευθύντρια.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, φαδέρ.
1: Δεν άνοιξε το αφεντικό το μικρόφωνο.
0: Τι ωραία είναι να έχεις 11 η ώρα, παιδιά.
2: Ναι, ρε, φίλε. Υπάρχει λέξη για αυτό το περιγραφικό.
0: Τι έχανα τόσο καιρό, τόσα χρόνια.
2: Είδες, ε. Φάδερ, σήμερα, ειλικρινά, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πόσο σε ήθελε.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Πόσο σε θέλω.
2: Πόσο σε θέλω.
0: Τερμίτες.
2: Κατερίνα Λιόλιου, βασικά. Λοιπόν, γιατί
0: ξέρεις... Ούτε σήμερα θα μου φέρεις Κατερίνα Λιόλιου εδώ πέρα.
2: Τι μπορείς να τη δω. Να τη βρω μόνη της, να την ξεμοναχιάσω.
0: Ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, μπορούμε να έχουμε την Κατερίνα Λιόλιου.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Λοιπόν, το λογαριασμό, παρακαλώ.
2: Δεύτερη μέρα καπάκι, ξενύχτη.
0: Ήσουν πρώτο βαρέλι πίστα, Έλενα.
2: Πρώτο βαρέλι πίστα.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι.
0: Ανέβηκες και πάνω στο βαρέλι.
2: Όχι, ρε.
0: Α, όχι.
1: Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
2: Αλλά δεύτερη μέρα ξενυχτισμένη.
0: Ναι.
2: Σήμερα θα ήταν κανονικά από τις μέρες που θα αργούσα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Οπότε το ότι δεν ήσουν εδώ δυσκόλεψε πάρα πολύ.
0: Έχεις αναλάβει ευθύνες, παιδί μου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
2: Δεν μ' αρέσει. Είμαι ευθυνόφοβη. Ποιος σας είπε ότι τις ήθελε αυτές τις ευθύνες εγώ.
0: Τις ήθελες, δεν τις ήθελε.
2: Τις πήρα.
0: Μάδερ, εσένα σε αποδεσμεύω.
1: Αλήθεια.
0: Θες κάτι.
2: Εμένα, πότε εγώ πότε θα το ακούσω αυτό.
1: Μπορεί, εσύ τώρα μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα καλύπτουν σε κάθε αγώνα μουντιάλι οι διαιτητές.
0: Οι διαιτητές.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ένας καλός παίκτης διανύει περίπου,
1: ναι,
0: αν τρέχει πολύ και τα λοιπά, είναι πάνω κάτω και τα λοιπά, ναι, κοντά στα 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Ο διαιτητής τώρα λογικά και αυτός πάνω κάτω πηγαίνει, κοντά στα 10 χιλιόμετρα θα πω κι αυτό.
1: Μπριτς.
2: Πόσα.
1: Πες, Έλληνα.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν ήξερα καν αυτό που είπε ο φάδερ.
0: Ναι.
1: Πες ένα νούμερο κι εσύ. Πώς με λέτε εμένα, πες. Πες κι εσύ.
2: 15 θα πω.
1: 15. 12 με 13 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, κοντά. Ζυγώσαμε.
2: Τι bridge. Το βρήκαμε bridge σχεδόν.
1: Ο ένας είπε 10, ο άλλος είπε 15.
2: Το μέσος όρος είναι αυτό που...
1: τι bridge. Τι bridge. Bridge είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά χθες είχαμε στέρηση. Δεν είχαμε αγώνα, είχαμε μόνο φιλικό Ολυμπιακού.
1: Χάσατε.
2: Φιλικό Ολυμπιακού.
0: Φιλικό Ολυμπιακού, βεβαίως.
2: Για πες τι έγινε.
1: Χάσαμε την
0: ανάγκη να θυμάστε.
2: Πόσο?
0: 2-1 στο
2: φιλικό. Ποιος κέρδισε?
0: Ολυμπιακός κέρδισε.
2: Α, είπα κι εγώ. Ολυμπιακάρα.

0: Asaf Avidan και Mojos, One Day. Λοιπόν, πάμε χορηγούς για να περάσω στο πρώτο μας θέμα, έτσι, ωραίο, Ελληνάκη.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ.
0: Για τα ελάφια, στον προφήτη Ηλία θα μιλήσουμε.
1: Ωραία, εγώ σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Ούτε ρωτάς, ρε, που πάνε.
2: Πού πάνε τα ελάφια, ρε, μάδε, το πρώτο θέμα σήμερα.
1: Γιατί πού θα πάνε τα ελάφια.
2: Φεύγουν τα ελάφια. Φεύγεις και εσύ, φεύγουν και τα ελάφια. Ποιοι θα μείνουμε εδώ.
0: Παίρνεις και τα ελάφια μαζί σου.
2: Μήπως παίρνεις μαζί σου τα ελάφια, μήπως ξέρεις κάτι.
1: Κρίμα, γιατί ήταν όμορφο.
0: 14 ελάφια. 14 ελάφια.
1: Πολλά παιδάκια, ας πούμε, πήγαινε.
2: Μόνο.
0: Ναι, αλλά οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες και θα πρέπει να πάνε σε ένα περιβάλλον ώστε να διασφαλιστούν όλες οι καλές συνθήκες διαβίωσής τους.
1: Γιατί εμείς εδώ τι τα κάναμε.
0: Θα πούμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλη Περιβάλλοντος,
1: να τα πείτε.
0: Σερσέμι.
1: Να τα πείτε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια από
0: γεια
1: μένα.
0: Σας, γεια, Όλγα, σας. Γεια σας, Όλγα.
2: Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ. Να πάω εγώ φροντιστήριο Αιχμή.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, πάμε φροντιστήριο Αιχμή γιατί έχουν βγει τα αποτελέσματά μας. Είμαστε και σε περίοδο μηχανογραφικών. Τα παιδιά μας τα πήγαν πάρα πολύ καλά, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στη φυσική, λοιπόν, οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που ήταν το δυσκολότερο μάθημα φέτος 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Και στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Όλοι οι δρόμοι είναι μπροστά τους από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια αρχικά για την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότερο και από βαθμολογίες, περισσότερο και από όλα. Και τώρα πάμε για τα επόμενα. Παιδιά, έχουν ξεκινήσει τα θερινά μας τμήματα. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και στα θέματα μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα με το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που ασχολούμαστε. Με τα ελάφια έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τις συνθήκες διαβίωσής τους, τι γίνεται εκεί, ποιος είναι υπεύθυνος, τι θα μπορούσε να γίνει για την καλυτέρευση της ζωής τους. Φαίνεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών εγκρίθηκε η μεταφορά 14 πλατωνιών, όπως ονομάζονται, πλατωνιών, από τον προφήτη Ηλία στο κρατικό εκτροφείο θηραμάτων Κουρίτης Κοζάνης. Ο κύριος Σερσέμης από τον Σύλλογο Φίλη Περιβάλλοντος είναι μαζί μας. Κύριε Σερσέμη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Και στους ακροατές.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε την κατάληξή του. Θυμάσαι, Πρόεδρε, τα είπαμε αρκετές φορές και στο παρελθόν για το τι Βέβαια. Γίνεται με τα περίφημα ελάφια του προφήτη Ηλία.
3: Βέβαια. Τι να πούμε, εντάξει, ήρθε η απόφαση. Εγώ έχω στα χέρια μου μία έκθεση.
0: Μισό λεπτό για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ήταν και δική σας πρόταση τα ελάφια αυτά να πάνε στο κρατικό εκτροφείο στην Κοζάνη?
3: Όχι, βέβαια. Εμείς θέλαμε να τα κρατήσουμε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
3: Προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια να κρατηθούν τα ζώα. Αλλά μας πολεμήσαν, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, μας πολεμήσαν. Γιατί.
0: Όταν λες μας πολεμήσαν, ποιος μας πολέμησε για να καταλάβουμε?
3: Σε εισαγωγικά βέβαια μας πολέμησαν. Αφού δεν θέλαν να κρατήσουν, μπορεί με μια πολιτική απόφαση να μένανε τα ζώα, δεν ξέρουμε τώρα τι και πώς. Ο χώρος ήταν παράνομος.
0: Ναι, πρωτίστως αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η καλή διαβίωση των ζώων, η ζωή τους και η προστασία τους από φυσικούς θηρευτές. Δηλαδή αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα για να έχουμε μια τέτοια δράση εδώ μαζί μας.
3: Θηρευτές τώρα στο βουνό το δικό μας, μην τρελαθούμε.
0: Είναι τα αγριόσκυλα, είναι οι αρκούδες που καμιά φορά κάνουν την εμφάνισή τους στην Χερσόνησο.
3: Εντάξει, δεν υπάρχουν 40 χρόνια τώρα θηρευτές ξαφνικά.
0: Άρα πρώτα, συγγνώμη, κακώς μεταφέρονται τα ελάφια στην Κοζάνη.
3: Ήταν ένα ψυχαγωγικό, ήταν μια έκθεση ζώων εκεί πέρα που παίζανε παιδάκια, μαθαίνανε τον τρόπο ζωής των πλατωνιών. Διαπαιδαγώγηση, happening, όπως θέλουμε μπορούμε να το πάρουμε.
0: Να υπενθυμίσω ότι η έκταση που ήταν τα 14 ελάφια ήταν μια δασική έκταση 13 στρεμάτων στην Καστοριά.
3: Βέβαια.
0: Και κρίθηκε ότι εδώ στην Καστοριά δεν θα μπορούσαν να έχουν τις συνθήκες φιλοξενίας που θα έπρεπε για αυτά τα ζώα.
3: Είπαμε όλη η περιοχή θεωρείται αναδεσωτέα.
0: Ναι.
3: Το είχαμε πει με βασιλικό διάταγμα του 12, δεν ξέρουμε πότε και τι. Τέλος πάντων, τα ζώα φεύγουν, αυτή είναι η ουσία.
0: Έχουμε ενημέρωση, γιατί έχετε στα χέρια σας και την απόφαση. Τα ζώα αυτά τα φροντίζετε κι εσείς, τα δίνατε κάποια τροφή, το κοιτούσατε λίγο τα...
3: Μόνο εμείς τα φροντίζαμε τα ζώα.
0: Δεν υπήρχε άλλος πραγματικά.
3: Εννοείται, εμείς ήμασταν οι εθελοντές.
0: Ούτε το δασαρχείο είχε την φροντίδα, κάποια φροντίδα τουλάχιστον.
3: Όχι, όχι, καμία. Το δασαρχείο δεν υπήρχε καμία σχέση. Το δασαρχείο δεν βοήθησε καμιά φορά. Μάλιστα. Σε τίποτα.
0: Τώρα.
3: Για ιατροφάρμακα. Εμείς και εμείς κτηνίατρο, όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή, και τροφές και δωρές ο κόσμος. Δηλαδή βγαίναμε, ζητανεύαμε τροφές, ναι. Ο Δήμος βοηθούσε με καλαμπόκι. Τώρα αγοράζαμε εμείς τροφές, ήταν δικά μας έξοδα αποκλειστικά.
0: Τώρα κύριε Σασέμι, τα ελάφια αυτά από το βουνό της Καστοριάς προς στην θέση Κουρή, Κοζάνης, όπου υπάρχει το κρατικό εκτροφείο θηραμάτων.
3: Από την αρχή μας το είχαν πει αυτό.
0: Ναι, μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά αρχικά?
3: Δεν έχω ενημέρωση. Τώρα το πρωί έμαθα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι θα μεταφερθούν.
0: Νομίζω ότι κάνω λάθος, πρέπει να ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά.
3: Ναι,
0: το δούμε όμως λίγο αυτό λίγο καλύτερα.
3: Ναι, δεν είχα ενημέρωση καθόλου. Εγώ ξέρω ότι μας κάνανε κατάσχεση. Έχω μπροστά μου την έκθεση κατάσχεσης από το δασαρχείο. Εγώ φυσικά την παρέλαβα την έκθεση. Έχουμε και...
0: Η έκθεση είναι αυτή, διευκρινίστε μας λίγο.
3: Έκθεση κατάσχεση.
0: Κατάσχεση των ζώων που βρίσκονται εκεί.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να είναι δικά μας, πώς το λένε. Δηλαδή, νομίζω στον ίδιο στενέ
0: ναι.
3: Που κάναμε.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά εντάξει, αναγκαστικά, επειδή ήμασταν διαχειριστές εμείς,
0: ναι.
3: Υπέγραψα εγώ με μάρτυρες τους υπεύθυνους δασολόγους εκεί μέσα, mm-hmm. Και ακόμα μία απόδειξη παράδοση κατασχεσθέντων προς φύλαξη. Δηλαδή εμείς ήμασταν και υπεύθυνοι να τα φυλάξουμε μέχρι να τα πάρουν.
0: Ναι. Τώρα το θέμα είναι πώς θα τα πιάσουμε αυτά τα ελάφια.
3: Είναι δικό τους
0: τα πλατόνια θέμα, όπως ονομάζονται ακριβώς.
3: Πλατόνια, το είδος ντάμα-ντάμα.
0: Ναι.
3: Είναι δικό τους θέμα, εμείς δεν θα ασχοληθούμε.
0: Λένε πάντως ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αναισθητικό, δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν κάποια ειδικά μέσα μεταφοράς με κλωβούς κατάλληλους για το είδος. Τώρα,
3: εντάξει, κάπως
0: δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο για να έχουμε και μια εικόνα, δεν ξέρω.
3: Δεν έχω ξαναδεί τέλος πάντων. Είναι τεράστιο, καλύτερα να μέναν εκεί πέρα παρά να μεταφερθούν. Με τώρα με τέτοια διαδικασία μεγάλη, δεν ξέρω, δεν είναι λίγο... Περδεμένη η ιστορία.
0: Κύριε Σεσέμι, γνωρίζετε αν αυτή η μεταφορά μπορεί να είναι προσωρινή, δηλαδή αν οι συνθήκες στην Καστοριά βελτιωθούν ή αποφασίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που να πληρούν προϋποθέσεις φιλοξενίας αυτών των ζώων, υπάρχει περίπτωση επαναμεταφορά τους στην Καστοριά ή τώρα που φεύγουν διαπαντός?
3: Σε άλλο χώρο εννοείται, αλλά δεν υπάρχει ο χώρος. Όλο το πρόβλημα ήταν ο χώρος.
0: Ο χώρος. Η οποία είναι αναδασωτέα περιοχή, έχει κρυθεί και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να. Φιλοξενήσει ζώα.
3: Έτσι ακριβώς. Το όλο θέμα πραγματικά είναι ο χώρος.
0: Ναι.
3: Γιατί τα ζώα πάνω κάτω νομίζω μπορούσαμε να τα περάσουμε σκουλαρίκι και να μορφωθούν τα ζώα.
0: Ναι.
3: Ο χώρος είναι το πρόβλημα.
0: Γνωρίζουμε επίσης αν εκεί θα βρουν και άλλα τέτοια πλατόνια στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι και άλλα ζώα εκεί. Τι άλλα ζώα υπάρχουν
3: στο
0: εκεί?
3: Στο Κουρί, ναι. Στο Κουρί υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και άλλα πλατόνια.
3: Ναι, υπάρχουν πλατόνια.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια. Θα λέγαμε ανάμιξη των δικών μας με τον.
3: Έτσι, η δομή του στο Κουρί είναι του δασαρχείου.
0: Πείτε μου λίγο, αναπαράγονται αυτά, κύριε Σεσέμι, δηλαδή έχουν την
3: ικανότητα. Έχουμε δύο καινούργια μέλη.
0: Α, έχουμε και δύο καινούργια μέλη. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό.
3: Να δω τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει χαρτί για 14 ζώα. Τώρα είναι 16 τα ζώα.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε για 14 ζώα που θα μεταφερθούν.
3: Είναι 14 και δύο τα καινούργια μέλη που γεννήθηκαν τώρα.
0: Α, λογικά θα πάνε και αυτά τα καινούργια μέλη εκεί.
3: Προφανώς, ναι.
0: Προφανώς θα πάνε και αυτά εκεί. Πιστεύετε ότι.
3: Περιπλοκή.
0: Πόσα χρόνια ήταν αυτά τα πλατόνια, τα ελάφια μας στον προφήτη?
3: Εγώ με τα τελευταία 8 χρόνια εκεί τα βρήκα.
0: Ποιος τα πήγε εκεί, θυμάστε κύριε Σερσέμι?
3: Δεν ξέρουμε αυτό το.
0: Πώς βρέθηκαν εκεί τα πλατόνια?
3: Δεν ξέρω. Δεν έψαξα καμιά φορά ποιος τα έχει μεταφέρει τα ζώα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
3: Δεν ξέρουμε τι και πώς. Τώρα τους παλιότερους άμα...
0: Ρωτήσουμε ίσως να μπορέσουμε να μάθουμε, αλλά πραγματικά και εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Ξέρω, εγώ πάντως ξέρω με τα τελευταία που ψάξαμε λίγο με το δικηγόρο μας, γιατί πήγε στο δασαρχείο με δικηγόρο πήγα. Γιατί ήταν νοματή εξέταση, χωρίς όρκο, δηλαδή με ανακριτές.
0: Μάλιστα.
3: Με ανακριτές, δηλαδή σαν να είμαστε στο...
0: Σαν να είμαστε δικαστήριο, ναι, όντως.
3: Πραγματικά. Μάλιστα. Δηλαδή και ψάξαμε δηλαδή με το δικηγόρο μας και βρέθηκαν από το 68, ήταν εκτροφείο θυραμάτων με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, από το 68 το κομμάτι εκείνο και με αποφάσεις νομάρχη Καπαρτσή και ποιος ήταν νομάρχη τότε δεν ξέρω και πριν, και εκτροφείο θυραμάτων και καταφύγιο θυραμάτων.
0: Μάλιστα.
3: Το κομμάτι αυτό. Και το είχε περιφράξει το δασαρχείο μαζί με τους κυνηγούς. Και ρίξανε μέσα λαγούς.
0: Ναι, τους λαγούς τους θυμάμαι, ναι, όντως.
3: Βέβαια, αγριοκάτσικα είχε. Τώρα εντάξει, τι να, αυτά τα χρόνια ήρθανε, τα παίρνουν τα ελάχια. Εντάξει, τα πλατώνια.
0: Σκέφτεστε στον χώρο εκείνο ίσως να αντικαταστήσετε τα ελάφια με κάτι άλλο? Σκέφτεστε?
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι δικό μας το μέρος.
0: Δεν μπορείτε καν να εμπλακείτε, μάλιστα.
3: Δεν μπορούμε καν, δεν μπορούμε καν.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Δηλαδή, εκεί η αγωνία μας. Εμείς αγωνιζόμασταν περισσότερο. Αγωνιστήκαμε για να τα κρατήσουμε τα ζώα. Όχι ότι δεν παραιτηθήκαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν παραιτηθήκαμε, εννοείται. Δηλαδή και δεν βγήκαμε να διαδεπανίσουμε ότι τρέξαμε δεξιά και αριστερά για να βρούμε λύση. Γιατί κάναμε και πολλές σκέψεις. Δεν είναι μόνο μία και δύο.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
3: Ναι, αλλά ο νόμος είναι νόμος. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το κράτος. Αφού είναι αναδοστέα περιοχή, τελειώνει και η ατραξιόν της Καστοριάς. Γιατί εμείς
0: το θεωρούσατε ατραξιόν της Καστοριάς στο βουνό, αυτό ακριβώς.
3: Βέβαια, είναι μέσα στο σχεδιασμό στην τουριστική δομή.
0: Ναι.
3: Στο τουριστικό πλαίσιο, αφού ανέβαιναν πάνω στο Προφήτη Ηλία στην καφετέρια παράδειγμα και ψάχνανε τα ελάφια.
0: Ναι.
3: Και καίνει. Και δηλαδή, εθελοντές, μπράβο σας, ταΐζατε με δικά μας έξοδα. Εμείς σπαταλάμε χρόνο εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
3: Κυνηγούσαμε μπάλες τριφύλλι, κυνηγούσαμε καλαμπόκι. Βέβαια, πόσα αυτά κρατήθηκαν τόσα χρόνια. Εγώ τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι μέσα μέλος και πρόεδρος τώρα, αγωνιούσαμε για τα ελάφια. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τα περισσότερα λεφτά μας του συλλόγου εκεί πέρα.
0: Πήγαινε στα ελάφια για τροφές κυρίως, έτσι.
3: Δεν για τροφές. Εκεί ήταν όλο το κόστος.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε
0: δηλαδή,
3: τίποτα.
0: Πόσα χρήματα δαπανούσε ο σύλλογος για την τροφή των ελαφιών?
3: Τώρα κοιτάξτε, άμα ένα κιλό καλαμπόκι θέλει 30 λεπτά, φανταστείτε τώρα. Ένα ζώο δεν θέλει μισό κιλό την ημέρα.
0: Μάλιστα.
3: Οι υπολογισμοί τώρα τι να σας πω. 6 τόνους του χρόνου μπορεί να θαλούσαμε.
0: Πάρα πολλά λεφτά λοιπόν.
3: Χώρια που είχαμε και 30 μπάλες δωρές.
0: Συν τις δωρές, γιατί πέρα από αυτά που ξοδεύατε εσείς υπήρχαν και συν δωρές.
3: Κτηνιάτρους βέβαια, το κύριο Μόσχο αφιλοκερδός.
0: Νομίζω αφιλοκερδός πήγαινε. Με τον κύριο Μόσχο έχουμε μιλήσει επίσης για αυτό το θέμα.
3: Ναι,
0: αν θυμάστε.
3: Και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μόσχο.
0: Τον κύριο Χρήστο Μόσχο, να υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να κάνουμε και τους διαχωρισμούς. Ναι, σωστά.
3: Ο Θωμάς δεν μας κέρασε κανένα τυρί.
0: Και εμείς το περιμένουμε, και εμείς το περιμένουμε χρόνια τώρα εδώ.
3: Βέβαια, άσχετα τώρα. Ο Χρήστος ήταν από δίπλα μας πάντα.
0: Ναι, ήταν
3: πάντα.
0: Δίπλα και οτιδήποτε πάθαιναν τα ελάφια, να υπενθυμίσουμε τι έκανε
3: πάντα,
0: ο καθένας για την υπόθεση.
3: Και τον
0: παρήχε την ιατρική του βοήθεια και συνδρομή.
3: Εννοείται βέβαια και τον Δήμο Καστοριάς για τα τόσα χρόνια στήριξη και τους βοηθούς εθελοντές και δωρητές. Εντάξει, γιατί έχω πολλά ονόματα να πω, αλλά εντάξει, τώρα δεν πρέπει
0: ωραία,
3: να πούμε.
0: Δεν τόσο. Πειράζει. Άρα τέλος εποχής για τα ελάφια στο Προφήτη Ηλία. Αυτό ας το ακούσει σήμερα η Καστοριά. Τα ελάφια που για πάρα πολλά χρόνια ήταν η ατραξιόν στο βουνό.
3: Και
0: η απόφαση είναι οριστική και μεταφέρονται στο κουρί της Κοζάνης, στο κρατικό εκτροφείο θυραμάτων.
3: Έτσι ακριβώς, και η απόφαση δεν είναι δικιά μας, πάλι θα το πούμε αυτό. Η απόφαση δεν είναι,
0: είναι του
3: μας,
0: Γενικού Γραμματέα Δασών.
3: Μπράβο, και δεν θέλω να βγει κανένα έξω να πει να ορίσει φίλοι περιβάλλοντος, δεν κάνω.
0: Όχι, όχι. Είναι με απόφαση του, είναι τόσο καθαρό, του Γενικού Γραμματέα Δασών.
3: Έτσι, θα αρχίσουν οι γκρίνιες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν το είμαστε.
0: Ωραία.
3: Δεν το είμαστε. Έχουμε και το πανηγύρι 19 Ιουλίου.
0: Και 19 Ιουλίου έχουμε το πανηγύρι πάνω στο προφήτη Ηλία.
3: Δεν εννοείται.
0: Τι ωραία που είχαμε περάσει πέρσι. Μακάρι να είμαστε και φέτος καλά.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς δεν θα μείνουμε τώρα, εντάξει.
0: Θα το κάνετε και φέτος παραμονή του προφήτη Ηλία.
3: Παραμονή του προφήτη Ηλία. Πλέον θα είναι θεσμός παραμονές προφήτη Ηλία μαζί με το σύνδεσμο γονοποιών Καστοριά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεσέμι.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και για αυτό το θέμα.
3: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με την υπόθεση της μεταφοράς των Λαφιών, Έλενα.
2: Ναι. Πάρα πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα.
0: Δεν κατορθώσαμε να τα κρατήσουμε τελικά. Μεταφέρονται στην Κοζάνη.
2: Πάρα πολύ κρίμα.
0: Αν είναι για καλύτερα πάντως, δεν ξέρω, αλλά ίσως να το δούμε και αυτό. Αν είναι για καλύτερα, νομίζω ότι σωστά μεταφέρονται.
2: Τι θα μπορούσαν να πάθουνε, μωρέ. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Κινδυνεύουν από άλλους θηρευτές. Οκ, okay, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε τόσο επικίνδυνα ζώα ώστε να κινδυνεύουν από αυτά. Τώρα δεν ξέρω εάν. Όντως ο χώρος.
0: Συγγνώμη, θα πίνω και λίγο νερό γιατί.
2: Ναι, δεν με πειράζει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν όντως ο χώρος που κηρύχθηκε αναδασωτέως.
0: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, με έβαλα να πίνω και 3 λίτρα ανά τη μέρα, κατάλαβα.
2: Κανονικά 2,5 πρέπει να πίνει ο μέσος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
2: Μην το πάρεις κατάκαρδα δηλαδή.
0: Εντάξει παιδιά.
2: Ναι αυτό δεν ξέρω τώρα. Εφόσον η τροφή τους ήταν εξασφαλισμένη, δηλαδή δεν είχαν προβλήματα τροφής, δεν ξέρω ο χώρος τι πρόβλημα μπορούσε να τους δημιουργήσει.
0: Για να πάω σε γραμμούλα παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε μια γραμμούλα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος που θέλει να μας πει κάτι. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Χρήστο, πώς είσαι?
0: Προσπαθώ να είμαι.
2: Κύριε Βασιλική είναι.
0: Κύριε Βασιλική μου. Είχα βρει την κυρία Βασιλική, εκδηλώσεις Νταϊλάκη.
2: Ναι, μου τα είπε. Γιατί τη συνάντησα και εγώ μετά.
0: Ναι.
4: Έλενα, σε είδα χθες. Περπατούσες, αλλά δεν μίλησαμε.
2: Είδατε,
0: περπατούσε είναι... τουλάχιστον καμαρωτή.
4: κούκλα.
2: Είναι αυτά που έλεγα πριν. Ότι επειδή εγώ είμαι, έχω δύο κακά. Είμαι και μύωπας, είμαι μύωπς. Έχω και είμαι και αφηρημένη.
4: Εγώ δεν βλέπω μακριά.
2: Βάλε και το σκοτάδι. Βάλε και το σκοτάδι μέσα. Υπήρχε πολλοί κόσμος που είμαι σίγουρη ότι τους είδα, αλλά δεν τους είδα. Δηλαδή ήταν εκεί και δεν τους είδα.
4: Εγώ έπινα μπύρα στην παραλία.
2: Ωραία.
4: Μια δροσερή μπύρα, ήταν φανταστικά.
2: Τι ωραία.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προφήτη Ηλία. Εγώ μεγάλωσαν οι εγγονές μου να τις ανεβάζω στον προφήτη Ηλία. Τα ταΐζαμε.
2: Βέβαια.
4: Και λυπάμαι πάρα πολύ που φεύγουν.
0: Κύριε Βασιλική, θυμάστε μήπως από πότε είναι τα ελάφια?
4: Ναι, η εγγονή μου είναι τώρα έκτη δημοτικού, τα ζαρκαδάκια ήταν. Τα ελαφάκια ήταν.
2: Άρα είναι πάνω από 12 χρόνια.
0: Είναι δεκαετία τουλάχιστον.
2: Είναι πάνω από 12 χρόνια.
4: Είναι. Θυμάμαι επίσης όταν πρώτο ήρθα στην Καστοριά το 81, ήταν πολύ λαγή.
0: Ήταν εκτροφείο εκεί πάνω, πολύ λαγή. Ναι.
4: Θυμάμαι τα παγόνια. Και τα παγόνια θυμάμαι.
0: Αυτά τα θυμάμαι και εγώ.
2: Και εγώ τα θυμάμαι τα παγόνια. Από τι ωραία ήταν και τα παγόνια.
4: Τώρα είχε και ένα ζευγάρι παγόνια στον προφήτη Ηλία, γιατί εγώ ανεβαίνω συνέχεια. Και τα είδαμε. Αλλά ήταν πολύ κρίμα, γιατί ήταν κρανίο τόπο πάνω.
0: Ναι.
4: Μια μεγάλη ξηρασία, τροφή δεν είχαν. Συγκεκριμένα συνάντησα μια μέρα μια κυρία να τα δίνει κορόμιλα, κορομιλές δέντρα, με κορόμιλα πάνω.
0: Μάλιστα.
4: Τα ζώα ήταν νηστικά, υπέφεραν.
0: Παρά τις τροφές, παρά που αγόραζε ο σύλλογος, παρά τις δωρές.
4: Ήταν νηστικά. Θα σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Χριστό, κρατούσε εγγονή μου μια μπανάνα στο χέρι και την άρπαξαν τα ζωάκια.
0: Από το χέρι.
4: Και τη φλούδα. Ναι, την πήραν από τα χέρια. Και την άλλη μπανάνα πήραν τη φλούδα και την τρώγανε. Ήταν πολύ λυπηρό. Και στενάχωρο. Αλλά στεναχωριέμαι διπλά που η Καστοριά σαν Καστοριά δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτά τα πανέμορφα ζωάκια.
0: Είναι λίγο πρακτικό το ζήτημα. Δεν μπορεί να τα κρατήσει στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί το συγκεκριμένο σημείο έχει κηρυχθεί αναδασωτέα περιοχή. Και όπου υπάρχει αναδασωτέα περιοχή δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα ζώα.
4: Θα έπρεπε όμως.
0: Καταλάβατε. Είναι μια πρακτική αδυναμία δηλαδή να τα κρατήσουμε.
4: Ναι, θα έπρεπε όμως, γιατί ανεβαίνουμε με τα μικρά πάνω, κάνουν ποδήλατο, παίζουν και κατευθείαν στα ζώα.
0: Μάλιστα.
4: Κατευθείαν όλα τα μωρά στα ζωάκια.
0: Μα αυτό ήταν η ατραξιόν, το λέει και ο κύριος Σασέμις, δηλαδή ήταν η ατραξιόν μας.
4: Και εμείς οι μεγάλοι.
0: Έτσι.
4: Τα παιδιά μου μεγαλώσανε στον καθρέφτη στο ορφανοτροφείο, στο δεύτερο δημοτικό πηγαίνανε.
0: Μάλιστα.
4: Τα έπαιρνα όταν ήταν μικρά και ανεβαίναμε με τα πόδια.
0: Κατάλαβα.
4: Εκείνο το μέρος το αγαπώ, το λατρεύω.
0: Μάλιστα.
4: Καλημέρα.
0: Ωραία, καλή σας ημέρα κύριε Βασιλική μου.
4: Να είστε καλά.
0: Μια ακόμη γραμμούλα να πάρουμε, παρακαλώ.
3: Ναι, Χρήστο Σερσένης, ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου Νίκο μου, ναι.
3: Ορίστε, η κυρία Βασιλική αμέσως είπε ότι τα ζώα ήταν ατάιστα. Τώρα τρέλα, δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, χρόνος, καλαμπόκι, τριφύλλι, τα πάντα. Τα ζώα ήταν ταϊσμένα.
0: Κοιτάξτε, τα ζώα όσο και να τα δώσει, πάντα
2: θα τρώνε.
0: Πάντα θα τρώνε.
3: Όλα
0: δηλαδή
3: τα ζώα και τα χιλιάματα τρώνε.
0: Απλά τη έκανε εντύπωση, κυρία Βασιλική, ότι μια φορά κρατούσαν τα παιδιά μια μπανάνα και την άρπαξαν από τα χέρια.
3: Πραγματικά είναι. Τώρα είναι αυτό που λένε ατάιστα τα ζώα, είναι ντροπή.
0: Ναι.
3: Αφού δεν γνωρίζουν. Κάθε μέρα τα ζώα ταΐζονταν με τριφύλλι, καλαμπόκι, καθαρό νερό τα ηχούμενο. Τα βαρέλια είναι εκεί γεμάτα καλαμπόκι.
0: Είσαι σίγουρος ότι χόρτεναν? Αυτό είναι το θέμα.
3: Χόρτενα, κοιτάξτε, δεν είναι.
0: Το ζώο δεν χορταίνει ποτέ.
3: Το ζώο είναι μερικαστικό.
0: Ναι.
3: Αυτό το ζώο είναι μερικαστικό. Δηλαδή τι πρέπει να.
0: Τρώει αυτό και μετά πάει και το ξαναλέθει, ναι.
3: Πήγε κανένα κομμάτι τριφύλλι, κύριε Βασιλική, να τα ταΐσει. Μπανάνα, τα έδωσε.
0: Όχι, τα έφεραν τροφή. Αυτό είπε, ότι με τα παιδιά πήγαιναν και τα έδιναν τροφή, ναι.
3: Έλα, εντάξει, τώρα αυτά ορισμένα πράγματα είναι.
0: Εντάξει. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι η κυρία Βασιλική το είπε καλοπροαίρετα.
2: Ναι,
0: δεν το είπε
2: έτσι,
0: με.
3: Καλοπροαίρετα δεν νομίζω να το είπε.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, ίσα-ίσα είπε ότι θα θλίψουν πάρα πολύ, ότι τα ήθελε και τα ελάφια.
3: Άκουσε πολύ καλά τι είπε. Είναι λυπηρό, είπε. Τι λυπηρό. Κρανίο τόπο είναι. Αφού τα ζώα προσπαθούν να βρουν. Ένα χορτάρι να φάνε.
0: Περίμενε λίγο, ρε Νίκο. Ναι, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Θέλω να πω και εγώ για τα ελάφια. Παρακαλώ. Δεν θα πω ποια είναι.
0: Ναι. Έχουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι Περιβάλλοντος, τον κύριο Σερσέμη. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ναι.
5: Τον ακούω, δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Βασιλική σε αυτά που είπε, διότι και εγώ τα επισκέφτηκα αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα τα ελάφια. Και γνωρίζω πολλά χρόνια, πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα.
0: Είναι πραγματικά μια δεκαετία κοντά, ε.
5: Ναι, ακριβώς. Πραγματικά τα ζώα πεινούσανε.
0: Εσείς πηγαίνατε, δίνατε τροφή στα ζώα και πώς το καταλάβατε ότι πεινούσαν, ότι έψαχναν συνεχώς τροφή.
5: Έψαχναν συνεχώς τροφή. Μέσα οι ταΐστερες τους ήταν πάντα άδειες. Okay, μπορεί να υπήρχε συγκεκριμένος χρόνος που τα ταΐζανε και τρώγανε, αλλά είμαι από κάποια φορά που να πήγα τις ταΐστερες γεμάτες, δεν τις είδα.
0: Πρόεδρε.
5: Και ναι, την πρώτη φορά που πήγα και είδα ότι πεινούσανε, μαζέψαμε χόρτα γύρω-γύρω και τους ρίξαμε, εννοείται φάγανε. Θεωρήσαμε ότι εντάξει, ζώα είναι, γιατί και εμείς έχουμε ζώα. Καταλαβαίνουμε ότι φυσικά πεινάνε και τρώνε πάντα, αλλά αυτό συνεχιζόταν κάθε φορά και νομίζω ήταν εμφανές.
0: Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι σωστά μεταφέρονται στην Κοζάνη?
5: Από αυτή
0: ή και
5: την
0: για
5: άποψη,
0: σας είναι στενάχωρο αυτό το θέμα?
5: Για μένα σίγουρα είναι στενάχωρο, διότι ήταν τόσα χρόνια εδώ, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Σε αυτό συμφωνείτε με τον πρόεδρο, ότι και ο πρόεδρος δεν θέλει να φύγουν?
5: Ναι.
0: Πρόεδρε, για το μικρό σας όνομα, αγαπητή μου κυρία.
3: Βαρέλια,
5: Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, ναι.
3: Τριφύλλι υπήρχε πάντα πέσω. Και μπάλες μεγάλες και τριφύλλι.
0: Ναι, είναι αυτό όμως, πρόεδρε.
3: Από ένα πρόεδρε, είναι και δύναμε. Τώρα, εντάξει.
0: Είναι αυτό, πρόεδρε, που λένε οι φίλοι μας. Δηλαδή ότι έβλεπαν τα ζώα να έχουν μια όρεξη να φάνε ή συνέχεια έτρωγαν. Ίσως από εκεί συμπεραίνουν ότι τα ζώα για να θέλουν συνέχεια να τρώνε ήταν και πεινασμένα. Είναι αυτή η αίσθηση που έχει ο κόσμος.
3: Τα φυτοφάγα ζώα, άμα τα ρίξει στο δάσος ή έχουν σκυμμένο το κεφάλι στη μέση.
0: Ναι, τρώνε συνέχεια, είναι ακατάπαυστα, δεν σταματάνε ποτέ αυτά τα ζώα να τρώνε. Γι' αυτό ίσως δημιουργείται
5: και αίσθηση. Γνωρίζουμε αυτό ότι τα ζώα τρώνε, δεν είμαστε άσχετοι και νομίζω ότι το ύφος τώρα δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει.
5: Τέλος πάντων, ναι, αυτά
0: δεν το λένε, πρόεδρε, και η κυρία Μαρία και η κυρία Βασιλική, θέλω να καταλάβουμε ότι δεν το λένε με κακία. Το λένε με αγάπη, γιατί το αγαπούν
5: φυσικά,
0: αυτό.
5: Φυσικά, γιατί και εμείς στεναχωρηθήκαμε που φεύγουν τα ζώα. Είναι δυνατόν?
3: Στο κουρί που θα πάνε τώρα, τι νομίζουν, ότι θα τα ταΐζουν όλη μέρα? Θα έχουν τα παχνιά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι συνθήκες.
5: Όλα ξέρουμε εμείς.
0: Εσείς θα έχετε την απορία, μήπως αυτά τα ζώα σημαδευτούν με κάποιον τρόπο, για να ξέρουμε και ποια είναι τα δικά μας, κύριε Σεσέμη, να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και εκεί, αν θέλετε.
3: Εγώ ξέρω πάντως ότι ο κόσμος δεν μας βοήθησε τώρα, όλοι αυτοί που μιλάνε. Δεν μας βοήθησαν, νομίζω. Εμείς πηγαίναμε και τα είδαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ίσως ο κόσμος κατά μόνας πήγαινε κάποια τροφή όπως ανέβαινε και τα λοιπά, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά λογικά θα υπήρξαν και άνθρωποι που θα πήγαιναν λίγο τροφή πάνω. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ένσταση και από τους ακροατές μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάλι Πρόεδρε για την παρέμβαση. Αυτά. Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας. Έπεσε νομίζω και η γραμμή της κυρίας Μαρίας νωρίτερα.
2: Δεν ξέρω μήπως έκλεισε ίδια το τηλέφωνο, αλλά αν έπεσε η γραμμή. Συγγνώμη, ελπίζουμε να ολοκλήρωσε αυτά που ήθελε να πει τουλάχιστον.
0: Ωραία, μαζί μας πάντα για να περάσουμε στο διάλειμμα.
2: Ναι. Πάμε εκδηλώσεις Βέργα.
0: Και δεν πάμε.
2: Έτοιμος είσαι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα, λοιπόν, η Ομόνια, μας προσκαλεί όλους και σένα μαζί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι του. Ξέρεις πότε είναι?
0: Νομίζω τώρα αυτή την. Όχι,
2: αυτό
0: αυτή
2: το Σάββατο.
0: Αυτό το Σάββατο,
2: αυτό
0: ναι.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου. Με τον ήχο Αλμοπίας, μάλιστα, τις εκδηλώσεις θα πλαισιώνει και ο Λαογραφικός Σύλλογος Οι Άλμοπες, εκεί με τα χορευτικά τους. Γλέντι θες? Μουσική θες? Χορό θες? Διασκέδαση θες? Φαγητό θες? Ποτό θες? Τι θες? Και άλλες εκπλήξεις μας ετοιμάζουν τα παιδιά στο Βέργα. Μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις λοιπόν αυτό το Σάββατο. Τώρα, μεθαύριο. 11 Ιουλίου. 20 Ιουλίου. Πού το βρήκα εγώ? 11 Ιουλίου τώρα, αυτό το Σάββατο. Στον Βέργα για να περάσουμε όλοι υπέροχα.
0: Ο Γιάννης ο Τζίμας μας λέει: Ο Νίκος αξίζει μεγάλο μπράβο, μάχημος.
2: Σίγουρα.
0: Ο Κώστας μου λέει: Άντε ρε αρχιε, πού είσαι, λέει. Παιδιά, έρχομαι, αλλά δεν έρχομαι από την αρχή. Για κάποιο διάστημα θα ακούτε τα κορίτσια μου στην αρχή και εγώ θα έρχομαι για λίγο μετά, εντάξει.
2: Και δεν σας αρέσουμε εμείς δηλαδή, εσείς που λέτε πού είσαι και πού είσαι.
0: Λοιπόν, με πήρε και ο Στέργιος Αδάμ.
2: Ναι, που έχει γενέθλια.
0: Γενέθλια σήμερα, το τόνισα εκεί, αλλά
2: τόνισα
0: και
2: εγώ.
0: Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο κύριος Αδάμ γιατί το τόνισα τόσο πολύ.
2: Και όχι μόνο ο Στέργιος Αδάμ σήμερα έχει γενέθλια, έχει πολλοίς κόσμος.
0: Κάτι άκουσα που λέγατε πριν.
2: Λοιπόν, περιμένουμε κουτάρες εδώ πέρα.
0: Άντε να σας δω
2: πέρα. Πήρε 43, επαναλαμβάνω.
0: Χρειάζομαι δυνάμεις, παιδιά.
2: Πώς θα κάτσει εδώ ο άνθρωπος?
0: Πώς θα κάτσει
2: τόση ώρα? Σηκώνεται από το κρεβάτι του. Κλινήρης άνθρωπος και έρχεται εδώ με τα βίας.
0: Έρχομαι με τα καλώδια, παιδιά.
2: Με τα καλώδια.
0: Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Και μια κουτάρα, δηλαδή, δεν αξίζει.
0: Δηλαδή, ο γιατρός μου είχε δώσει, λέει, θα πάρεις μια άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Και παρόλα αυτά.
0: Με πιέσει πονοκέφαλο.
2: Παρόλα αυτά, είναι εδώ, για σας.
0: Λοιπόν.
2: Τι άλλο να κάνεις, παδιά, να καταπιεί.
0: Αν πω δηλαδή ότι δουλεύω ήδη, θα. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Χρήστο, γιατί μας το κάνεις αυτό?
0: Ποιο?
6: Αυτό. Δεν μπορώ εγώ να ακούω αντένες ράδιο χωρίς εσένα.
2: Δεν μπορείτε.
0: Εδώ είμαι κι εγώ.
2: Να σας πω, δεν σας αρέσουμε καθόλου το πρωί εγώ και η μάδερ.
0: Τα κορίτσια μου δεν τα θέλετε?
6: Μ' αρέσουν. Θα μιλώνω το ράδιο λίγο. Εδώ ρε. Εγώ όταν έχω τώρα αυτές τις μέρες δεν σε ακούω.
0: Κάθε μέρα έρχομαι, αλλά έρχομαι στις 11.
6: Α, εντάξει.
0: Έχει αλλάξει το ωράριό μου, κατάλαβες.
6: Να κανονίσεις το πρόγραμμά μου.
0: Όχι, να κανονίσεις από την αρχή πάλι όπως το έχεις το πρόγραμμα και εγώ εδώ θα έρχομαι, δεν υπάρχει.
6: Ναι, αλλά εγώ, άμα δεν ακούσω τη φωνή σου.
0: Έμαθε την ακούς, αυτό σου λέω.
2: Δεν ξεκινάει καλά η μέρα.
0: Συγγνώμη. Δεν ξεκινάει καλά η μέρα.
2: Μισό λεπτό, το μικρό σου όνομα, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί με τον ακροατή τώρα. Το μικρό σου όνομα.
6: Ναι, ξέρεις, Έλενα, ο Χαράλαμπος ο Βάσκος.
2: Α, έλα, Χαράλαμπε, που τα λέγαμε και χθες. Χαράλαμπε. Το πρώτο διάστημα, επειδή και εγώ έχω συνηθίσει να ανοίγει το μάτι μου με τη φωνή του, δεν μπορούσε να ανοίξει το μάτι μου. Δεν μπορούσα να πιω καφέ.
6: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε.
2: Το καταλαβαίνω, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα όλη η πόλη, θεωρώ. Δηλαδή όλη η πόλη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξυπνήσει.
6: Και εντωμεταξύ, και χθες που σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα για το πρωτού 30 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
6: Που έπαιζε εκείνο το παιχνίδι, πώς το λέγανε εκείνο, ξέρει ο Χριστός?
0: Ναι.
6: Το ξέρει, πώς το λένε το παιχνίδι?
0: Στο δημοτικό διάβολο,
2: τώρα πώς το έλεγαν, δεν θυμάμαστε κι εμείς.
6: Δεν θυμόσαστε κι εσείς.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ, ναι.
6: Λοιπόν, θα σε πάρω άλλη μέρα να σου το πω ακριβώς.
0: Έγινε, παιδί μου. Οκ, Χαράλαμπε.
2: Άντε, Χαράλαμπε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ο Άλεξ εδώ, Αγγλία και τα λοιπά, τα χαιρετίσματά μας.
2: Ναι, τα διαβάσαμε.
0: 8 χρόνια περίπου είχε πάει.
2: Ναι, στην Αγγλία.
0: Μάλιστα, πολύ δυνατός. Ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
2: Πιο έτοιμη από ποτέ.
0: Εμείς, παιδιά, πάμε για το διάλειμμα. Αν έχουμε και κάτι ακόμα γύρω από αυτό το θέμα που βλέπω ότι κεντρίζεται στο ενδιαφέρον σας, ναι, αλλιώς θα πάμε να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε και σε κάτι ακόμα σε λίγο.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
2: 25.
0: 25. Κάτσε και εγώ δεν ξέρω.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, 27 η βαθμή του Κελσίου, παιδιά.
2: Θα καεί ο τόπος σήμερα.
0: Μία προσφορά Νταοβίμ Παπαβασιλείου.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
8: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse & Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Senior Pizza Al Metro, My Cap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
13: αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6. Are you ready?
0: Born ready. Ελενάκη, καλημέρα, Ελένα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο μπορεί να έχουμε και τον κύριο Τσανούσα να δούμε τι παίζει. Βόρεια παραλία. Το ερώτημα είναι, πάμε μόνο βόρεια παραλία ή πάμε και πλατείες και ένωση με ορεστείων.
2: Ναι, ένωση με ορεστείων. Αν φτάνουμε γενικώς στην ορεστείων, εκεί
0: να
2: που
0: δούμε,
2: έχει ήδη ασφαλιστεί.
0: Να δούμε, έχει αξία να το δούμε λίγο αυτό το θέμα.

0: εκεί που ασφαλτοστρώνεται. Επειδή δεν έχει τύχει να περάσω αυτές τις μέρες. Πώς γίνεται που δεν έχει άλλο δρόμο να πας κατά εκεί?
1: Καλημέρα σας κύριε Γιάννη. Τι κάνετε, προχωράμε? Όπως χορεύεις το κεφαλάρι, χορεύεις και με το μηχάνημα. Όλα καλά, προχωράμε. Έχετε να πείτε τον κύριο Χρήστο τίποτα? Τον κύριο Νατσούλη?
2: Να πείτε και τον γρό, θα το κάνουμε ένα παιδιάκι που χρωστάνε.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ δυνατά ήταν αυτό.
3: Είναι πολύ δυνατό το μηχάνημα του Πατόζα νούμερο 5 του Γιάννη. Ρε παιδιά.
0: Έκλεισαν καθόλου οι δρόμοι εκεί, γιατί δεν είδα καμιά κυκλοφορία εκεί.
3: Έκλεισε ο δρόμος.
0: Δεν είδα κάτι ως τώρα. Καμία
3: ενημέρωση.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν είδα καμία. Συνήθως έρχονται ενημερώσεις για το πώς γίνεται η κυκλοφορία.
3: Πώς γίνεται η ιστορία.
0: Δεν είδα καμία.
3: Λογικά θα πήγαν από τη Χριστοπούλου, δεν πήγαν καθόλου. Κουντά είναι. Τι πα με τα πόδια. Τι γίνεται, μα πότε μπήκε στο χειρουργείο, μα πότε βγήκε άλλη.
0: Αυτά να βλέπεις, εσύ που γκρινιάζεις που δεν μπήκες καν σε χειρουργείο.
3: Τι να πάρει, ρε. Εμείς οι έτεροι σφαγμένοι, δηλαδή δεν μπορούμε να
0: δεν
3: είμαστε.
0: Δεν μπήκες καν σε χειρουργείο που να άπαινες κιόλας.
3: Δεν μπήκες
0: το καν να σου ανοίξουμε.
3: Είδα όλα. Όλα τα είδα. Άστο καλύτερα.
0: Άστο, πάμε παρακάτω. Πάμε στη σύμπλευση. Πάμε στη σύμπλευση που είναι μαζί μας. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο όνομά μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 0 84 5.

0: Σπι Streets of Philadelphia.
1: Νέα Φιλαδέλφια.
0: Εμείς εδώ θα πούμε Streets of Castoria City, Βόρεια Παραλία, Βούπου. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Ντίνος Τσανούσας, αντιδήμαρχος. Στρώσιμο, δεύτερη στρώση πέφτει σήμερα. Κύριε Τσανούσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και
0: στους Τα Βόρεια, δροσιά έχετε, ωραία.
2: Βόρεια, βόρεια, δροσιά.
0: Βόρεια, ωραία. Πια θα πέσει και το μεσημεράκι μετά. Ξεκούρασε, πάμε πιείτε και κάνε τσιπουράκι. Πάσε όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύουν. Με ένα μεζαδάκι ωραίο, ξεκουραστούν.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε στη φάση της δεύτερης στρώσης οριστικής, τέλος πάντων, για να κλείσει η ασφαλτόστρωση της νίκης.
0: Εδώ είναι ένα ερώτημα. Πάμε μόνο νίκη στρώσιμο ή θα συνδεθεί όλο αυτό κατευθείαν με ορεστίον, με τις πλατείες γύρω-γύρω? Πώς είναι ο σχεδιασμός?
2: Σήμερα τελειώνει η νίκης.
0: Ωραία.
2: Αν όλα πάνε καλά, σε κανένα δεκαήμερο θα γίνει η σύνδεση μετά γύρω από τις πλατείες και με οριστείο.
0: Γιατί πρέπει να περάσουν 10 μέρες και δεν πάμε κατευθείαν στη συνέχεια καπάκι?
2: Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμα στο έργο της σύνδρευσης.
0: Α, έχουμε κάποια υπόλοιπα, δεν είμαστε έτοιμοι στο υπόλοιπο.
2: Είναι κάποια υπόλοιπα στο... σε 2-3 σημεία, κάποιες παροχές μέσα στο πάρκινγκ. Πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αμέσως.
0: Η Βόρεια Παραλία που ήταν σε αθλία κατάσταση ομολογουμένως, βρήκατε προβλήματα στο στρώσιμο αυτού του δρόμου της νίκης? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές ρίζες λευκαδιών είχαν βγει πολύ πιο πάνω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να είχε απολύτως διαβρωθεί και το οδόστρωμα. Πώς το ρυθμίσατε όλο αυτό το θέμα? Θέμα που είχατε βρει πάρα πολύ έντονα στο γύρο της λίμνης.
2: Γενικώς, σε γενικές

0: Δεν το είχαμε πάρει αυτό.
1: Όχι, σήμερα επειδή είχε γίνει η πρώτη στρώση, και αν και υπήρχαν και εδώ και σημειωτές από την εταιρεία κτλ. Καλά, πάμε. Είναι κάποια αυτοκίνητα προς το τέλος. Δεν θα έχουμε θέμα και νομίζω σήμερα θα ολοκληρωθεί.
0: Χθες και σήμερα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πώς γίνεται η κυκλοφορία εκεί, δηλαδή πώς πάει ο κόσμος στο σπίτι του από τη Χριστοπούλου?
1: Με ρύθμιση. Η στάση και η στάθμευση. Κατά τα άλλα, όταν είναι κάποιος να πάει στην παραλία ή κάποιος που έρχεται από το γύρο της λίμνης, υπάρχει μια ρύθμιση εκεί με τους σημειωτές και τους αφήνουν να περάσουν, γιατί δεν γίνεται να κοπεί η κυκλοφορία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε για το εξής.
1: Η στάθμευση ήταν το θέμα.
0: Η στάθμευση.
1: Καλά,
0: η οποία και μετά την ασφαλτόστρωση, κύριε Τσανούσα, θα επιτρέπεται και πάλι προς την πλευρά της λίμνης.
1: Από το απόγευμα θα επιτρέπεται κανονικά.
0: Θα επιτρέπεται κανονικά και φαντάζομαι θα γίνουν και οι ανάλογες διαγραμμίσεις στα πρότυπα της νότιας παραλίας για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Θα γίνει διαγράμμιση, επίσης γιατί θέλει και 10-15 μέρες για να στεγνώσει.
0: Για να στεγνώσει, για να μπει η διαγράμμιση. Βέβαια, να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι πιο στενός ο δρόμος.
1: Θα δούμε άμα θα διαγραμμίσουμε το πάρκινγκ τη στάθμευση από δεξιά.
0: Ίσως μόνο να διαγραμμιστεί η στάθμευση, ναι.
1: Αυτό θα το δούμε, εντάξει. Σήμερα, άμα θα ολοκληρωθούν, θα αποσυμφορηθεί λίγο και η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο υπομονή και από τον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι καλά πήγαμε. Είναι και η περίοδος σχετικά λίγο καλύτερη. Δεν έχουμε κινήσεις, σχολεία, όλα αυτά. Ενδείκνυται λίγο. Είναι καλύτερη και η κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα τελειώσουμε και...
0: Και σε 10 μέρες πιάνετε το υπόλοιπο κομμάτι γύρω από τις πλατείες.
1: Η εκτίμηση είναι ότι την
0: και σύνδεση με Ορεστίον.
1: Την εβδομάδα που έρχεται, την επόμενη μετά θα πάμε γύρω από τις πλατείες για να γίνουν και διαβάσεις και να συνδεθούμε και με την Ορεστίον αυτό το κομμάτι.
0: Είναι ουσιαστικά το επόμενο στρώσιμο αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν μεσόλαβε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Το επόμενο στρώσιμο είναι αυτό.
1: Θα είναι αυτό και θα δούμε άμα γίνει και καμία παρέμβαση τοπικά κάπου αλλού. Αλλά αυτή τη στιγμή ας τελειώσουμε σήμερα εδώ να αποσυμφορηθεί η Βόρεια Παραλία. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε και στο πλάνο, αλλά αυτό θα πάει λίγο πιο πίσω, το κομμάτι της Χριστοπούλου, ειδικά από το τρίτο δημοτικό και πέρα, το οποίο δεν έχουμε, σε εκείνο το κομμάτι δεν έχουμε θέμα με, με την εφορία αρχαιοτήτων, αλλά νομίζω θα λυθεί και το κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι εκεί στο τρίτο το δημοτικό, από το τρίτο το δημοτικό και πηγαίνοντας προς τον ναυτικό όμιλο, τέλος πάντων. Νομίζω και εκεί θα αποκατασταθεί σχετικά σύντομα γιατί και η Χριστοπούλου τώρα αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί και το αέριο και την ίδρυψη. Εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Λίγο υπομονή και αυτό που είπα και άλλη μια φορά και στην εκπομπή σας και ειδικά και για την Καστοριά. Καταλαβαίνω βέβαια κάποιες αναστολές ή κάποιους δισταγμούς που υπάρχουν. Όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φυσικό αέριο, το δηλώσουν, ας γίνουν οι συνδέσεις για να είμαστε πιο καλά όταν θα γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις.
0: Θα το πούμε για μια ακόμη φορά.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι το θέμα της επιδότησης που είναι ανοιχτό.
0: Εάν τώρα στρώνουμε τη Βόρεια Παραλία για να καταλάβει ο κόσμος τι λέει ο κύριος Τσανούσας. Εάν κάποιοι εσείς στη Βόρεια Παραλία θέλετε να εκμεταλλευτείτε τον αγωγό, ο οποίος είναι προς τη μεριά της λίμνης, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, θα πρέπει να σκαφτεί η καινούργια άσφαλτος που στρώθηκε τώρα κάθετα στο
1: στη δρόμο. Βόρεια Παραλία τώρα, κύριε Νατσούλη, επειδή έχει πολλές καφέτους και επειδή και κάποια οικόπεδα είναι διαμπερή από Νίκης έως Χριστοπούλου, στην ουσία μία-δύο περιπτώσεις ήταν, αλλά και στη Χριστοπούλου και οπουδήποτε αλλού στην Καστοριά, στη Γράμμου, άμα είναι κάποιοι όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή να λυθεί πριν πάμε για εκεί για τη δεύτερη στρώση.
0: Για τη δεύτερη στρώση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνουν σε όσους στρωμένους ή φρεσκοστρωμένους δρόμους κάθετες τομές για να συνδεθούν πολυκατοικίες με το αέριο.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι
1: με
0: φοβερό.
1: Με μαθηματική ακρίβεια κάποιος κόσμος σίγουρα θα ζητήσει τη σύνδεση μετά. Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Απλά όσοι είναι ενδιαφέροντοι και πραγματικά σκοπεύουν από τον χειμώνα να ό,τι και να γίνει να συνδεθούν, θα ήταν καλό αν μπορούν να το κάνουν
0: έτσι
1: το καλοκαίρι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Φυσικά μένει ανοιχτό το θέμα και είπαμε οι αναστολές είναι και οι δισταγμοί λόγω του κόστους και της επιδότησης. Τώρα θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.
0: Φυσικά, φυσικά. Και που δεν βγαίνει μέχρι τώρα και άκρη. Δηλαδή να πεις ότι είχα, ρε παιδί μου, έχω κάτι, πώς να το πω, έχω μια υποψία, έχω μια πληροφόρηση, έχω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Απλά αυτοί που είναι αποφασισμένοι για το χειμώνα, ό,τι και να γίνει, να πάνε με το αέριο, αν είναι, θα βοηθούσε την κατάσταση τέλος πάντων να γινόταν μέσα στο καλοκαίρι και οι αιτήσεις και οι συνδέσεις, γιατί και εκεί θέλει μια διαδικασία. Ναι. Από την ώρα που θα κάνεις την αίτηση μέχρι να έχει μια διαδικασία, δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: σωστά.
1: Είναι άμεση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσανούσα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και
0: με
1: την ενημέρωση για την επόμενη φάση.
0: Με τη νέα φάση που έρχεται γύρω από τις πλατείες και σύνδεση με Ορεστίον, θα τα ξαναπούμε από την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν τελειώνουν, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, Έλενα.
2: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό το πράγμα για να κλείσει και η μεγάλη ιστορία των πλατείων. Δηλαδή ουσιαστικά με την ασφαλτόστρωση γύρω-γύρω και από τις πλατείες και σύνδεση με Ορεστίον, εν πάση περιπτώσει θα φανεί πιο καλά όλο αυτό το έργο των δύο πλατείων, ό,τι έγινε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι είπαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα δείξει ίσως την τελική του ή προς την τελική του τέλος πάντων μόρφη. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Αργήσαμε όμως, τι ώρα πηγαίνει.
2: Για 12 και 3.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Ήρθα και μπλέχτηκα τα συστήματα. Μήπως υπάρχει
1: όχι,
0: περίπτωση να ξεμπλέξουμε.
1: Αυτό δεν το έκανα εγώ, να ξέρετε.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.

Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αντένες
3: 936.
2: Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι.
1: Αντένες.
4: Αυτό πραγματικά ήταν ένα διαφημιστικό διάλειμμα με τεμποδίων, παιδιά. Αυτό είναι
5: φαντάσου
4: το
5: να ήμουν μόνη μου τώρα.
2: Αντένες
3: 936.
2: Ένα ραδιόφωνο για σας.
5: Εντάξει, το είπαμε.
1: Αντένες.
4: Θα τα έχεις χάσει, Έλενα.
5: Καλά, θα είχα πάθει εγκεφαλικό. Θα δεν ξέρω τι να κάνω. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνα. Η καρδιά μου θα χτυπούσε.
4: Και όλα διορθώνονται, όλα διορθώνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε, παιδιά. Ολοζώντανα.
5: Ναι.
4: Δυναμικά. Και πάμε και για την επόμενη ώρα μας.
5: Και πάμε και.
4: Να σας πω ότι έρχεται Λίνα Μενδώνη στην Καστοριά, Υπουργός Πολιτισμού.
5: Τα είπα και εγώ. Νωρίτερα.
4: Θα έρχεται κόσμος. Χθες σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες το ότι έρχεται και ο Ανδρουλάκης. Έτσι. Με τις όποιες εξελίξεις μπορεί να έχουμε γύρω από το θέμα Τέλη Γεωρίδου. Η Μενδώνη έρχεται για άλλα θέματα.
5: Ναι.
4: Οπότε για να δούμε. Για πες και θα σας πω και εγώ για Μενδώνη.
5: Συγγνώμη, πήγαμε Γέρμας Φάρμ, να πάω Γέρμας Φάρμ στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λευκή για όλα τα εκλεκτά. Είμαστε ανανεωμένοι. Είμαστε ανακοινισμένοι. Το μαγαζί έχει γίνει πια. Μόνο κρεοπωλείο δεν είναι αυτό. Είναι
4: μου στείλε ο Χασάπης.
5: Ναι, για πες.
4: Λοιπόν. Σήμερα έχω κάτι εξαιρετικό να πω για Γέρμας Φάρμ, ναι. Διότι μου έστειλε μια φωτογραφία, ναι. Η οποία είναι όλα τα λεφτά. Να το, εδώ το βλέπω στο, όχι στο Messenger, στο άλλο όπως το λένε, στο Viber.
5: Το Viber.
4: Και έχει κάτι μπριζολάρες,
5: ναι.
4: Που είναι της αργής ορίμανσης. Που τις βάζουν μέσα σε ψυγεία και τα λοιπά και μαγιές. Καταλαβες. Και μόλις γίνουν σε κανένα δεκαήμερο από ό,τι καταλαβαίνω,
5: ναι.
4: 20 του μήνα, 20 του μήνα.
5: Αλλικό εντάξει, παραπάνω. Σε δεκαήμερο.
4: Σε κανένα δεκαήμερο, ναι. Θα είναι έτοιμο, μου λέει ο Χασάπης.
5: Για σένα.
4: Για μένα και για όλο τον κόσμο. Που θέλει κάτι το πολύ εξαιρετικό
5: μας.
4: Και το πολύ δυναμικό.
5: Άρα 20 Ιουλίου.
4: Και μπριζολάρες ορίμανσης πια στο Γέρμας Φάρμ.
5: Τι άλλο να κάνουν πια τα παιδιά. Τι άλλο να κάνουν εκεί ο Χασάπης μας, η αγνή μας, ο Ισηρούλα του Φάδερ.
4: Ο...
5: τι εσώ είστε.
4: 89α εσώ, Χασέπεστε.
5: 89α εσώ. Όλα αλλαγμένα, αλλά πάντα σταθερή ποιότητα. Πάντα σταθερός ο πίνακας, ένας πίνακας να με τις προσφορές μας. Και αυτό δεν αλλάζει ποτέ και δεν θα αλλάξει. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα.
4: Λοιπόν, γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας, κυρία Μαρούλα.
6: Μεσημεριάτικα. Για να προσφέρουμε στον κόσμο ένα αναψυκτικό παραδοσιακό και πάρα πολύ εύκολο.
4: Το ταν, το ποντιακό.
6: Είναι το ταρατόρι.
4: Εγώ ξέρω το ποντιακό το αναψυκτικό, το ταν.
6: Λοιπόν, θα το ακούσω ευχαρίστως. Αν...
4: Για πες το δικό σου.
6: Αν ξεκινήσουμε με αυτό που ξέρω εγώ από την οικογένεια της μαμάς μου.
4: Για να δούμε.
6: Προτείνουμε στον κόσμο να πάρει 2 με 3 κουπάκια αγελάδας, πρόβιο, ό,τι και αν είναι, με λίγα λιπαρά, ό,τι και αν είναι. Και αυτά τα 3 κουπάκια θα τα αναμίξουμε μεταξύ τους,
4: ναι.
6: Και σε μια κατσαρολίτσα μικρή θα προσθέσουμε και ένα ποτήρι νερό. Ας είναι και κρύο του ψυγείου, πιο γρήγορα θα είναι δροσερό. Έτσι που όταν δοκιμάσουμε το γιαουρτωμένο αυτό προϊόν, να πιάνει μια την κουταλιά, να είναι νερουλό, όπως είναι μια σούπα. Όχι πολύ νερουλό, κάτι ενδιάμεσο. Μετά προσθέτουμε το αλάτι που θέλουμε, το μαυροπίπερο που θέλουμε, ξύδι και 2-3 κουταλιές λάδι. Αυτό μαζί με σκόρδο, το οποίο το έχουμε τρίψει μέσα στο τρίφτη μας. Γίνεται λοιπόν αυτό το ταρατόρι ένα αναψυκτικό, μια μεσημεριανή σαλάτα ή αν το πεις μια μεσημεριανή σούπα, που πραγματικά πώς θα έλεγα, ενθουσιάζει τον καθένα που το δοκιμάζει. Ένα δεύτερο.
4: Πάμε για ένα δεύτερο.
6: Ένα δεύτερο. Δεν είναι ακριβώς συνταγή αυτή, απλά είναι ένα αστείο. Ένα αστείο που είναι δροσερό λόγω των ημερών.
5: Ωραία, μας αρέσουν αυτά.
6: Λοιπόν, στη Γερμανία υπήρχαν αρκετοί μετανάστες και πάρα πολλοί από αυτούς πρωτοπήγαιναν πρωτοπήγαιναν στη Γερμανία και βλέπαν τη διαφορά ανάμεσα στα καρπούζια που τώρα εμείς κάνουμε και τα μοιράζουμε στα δύο και στα τρία κομμάτια και τα πουλάμε. Λοιπόν, τότε από παλιά, δηλαδή από τη δεκαετία του 60, τα καρπούζια στη Γερμανία πουλούνταν με τη μερίδα.
5: Ναι, σωστά.
6: Έτσι.
5: Εμείς τα τελευταία χρόνια το κάνουμε.
6: Οπότε έφτασε ένας φίλος από την Καστοριά έως εκεί για να δει και έναν φίλο του ή και γιατί είχε δουλειές. Μπήκανε σε ένα σούπερ μάρκετ και του λέει ο φίλος, θα πάρουμε και δύο μερίδες για το μεσημέρι. Λέει, α, όχι, λέει, εγώ το θέλω ολόκληρο. Γιατί το θες ολόκληρο, τι πειράζει? Εμένα μου αρέσει να το γκυλνάω.
4: Να το γκυλνάω,
5: ακριβώς.
6: Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει για τους παλιούς ανθρώπους.
4: Τώρα, καλό είναι και να το γκυλνάω, αλλά δεν φτάνουν τα φράγκα για ολόκληρο καρπούζι.
6: Θέλει ταξίμετα.
4: Έτσι, εντάξει, ρε Βαρουλά.
6: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Τώρα βλέπω και τον κύριο Γιάννη Τζίμα.
1: Ναι.
0: Ανατολικό τόξο να μην ξεχάσει ο κύριος Τσανούσας. Ανατολικό τόξο, κύριε Τσανούσα, βλέπω ο Γιάννη μου, δεν το είδα νωρίτερα να πάρει. Λοιπόν, ξεχνιέται το ανατολικό τόξο εδώ που τα λέμε.
1: Με τίποτα.
0: Δηλαδή αν υπάρχει ένα τόξο που δεν ξεχνιέται στην Καστοριά, αυτό, παιδιά, είναι το ανατολικό στο. Και να θες να το ξεχάσεις δεν μπορείς. Ο Στράτος μου λέει: κύριε Χρήστο, έχετε χαιρετισμού στον Πατόζα νούμερο 5. Το βάλαμε το βιντεάκι, κύριε Στράτο, μόλις το ακούσατε. Περιμένει βίντεο, λέει, από σένα.
1: Ναι, και από τον Τασέτα.
0: Πώς να βγω, ρε φίλε, τώρα.
1: Να
0: δηλαδή,
1: πάμε.
0: Πώς να βγω, ρε, φίλε.
1: Έτσι και πάει στην Πατόζα με όλο αυτό το σύστημα των εξοπλισμών που έχει εδώ.
0: Θέλω και ένα όχημα μεταφοράς των εξαρτημάτων που με συνοδεύουν πια. Κατάλαβες. Άρα, λέει ο Αριστοτέλης, έχουμε κάποια εικόνα για τη μελέτη του έργου για τον δρόμο της Βόρειας Παραλίας. Ακριβώς τι εννοείς, Αριστοτέλη μου?
1: Τη μελέτη που προηγήθηκε.
0: Η μελέτη προηγήθηκε. Έχουν περάσει όλα τα υποδομές.
1: Για να φτάσουν στο σημείο να κάνουν την ασφαλτόστρωση,
0: και όλη η
1: παλιά έχει γίνει η μελέτη.
0: Και στρώνουν την καινούργια. Δεν ξέρω ακριβώς αν θέλεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εννοείς. Για στείλε μου ένα μήνυμα.
1: Τι προέβλεπε η μελέτη, ας πούμε?
0: Προέβλεπε ξύσιμο, φτιάξιμο και ξανά ασφαλτόστρωση.
1: Φαντάζομαι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν εννοεί κάτι άλλο.
0: Και σύνδεση όλου του κομματιού αυτού με τις νέες πλατείες και ορεστίων. Αυτό είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Λοιπόν.
1: Τεχνικές λεπτομέρειες, αν θέλεις, Αριστοτέλη. Όχι, εγώ δυστυχώς δεν τις έχω.
0: Ναι. Πάντως προβλέπονται και τα εκατοστά του δρόμου. Πάντα είναι η πρώτη στρώση. Χθες ήταν η πρώτη στρώση. Τώρα σήμερα μπαίνει η δεύτερη στρώση, αυτή που περιμένουμε παραδείγματος χάρη για την Γράμμο. Η πρώτη στρώση είναι πιο χοντρή από την δεύτερη στρώση, που είναι να γίνει το αλφάδι. Να γίνει το αεροδρόμιο, κύριε Σκηγή.
1: Παναγία μου. Γιορτά μαζί μας, μιας και είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
0: Εδώ μιλάμε για ράλι.
1: Όπου δεν έχω δύναμη. Σήμερα σέρνομαι. Σέρνομαι.
0: Ναι.
1: Και αισθάνομαι ότι πλέον δεν έχω και το δικαίωμα του σέρνεστε. Αισθάνομαι ότι δεν το έχω πει αυτό. Λοιπόν, 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας για το Γιορκτέο. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο γιορκτεοκαστοριάς.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: in the night, Κώστας Χάριτο διπλωμένος στην παρέα μας και σήμερα εδώ στον Antenne Summer Radio 9, 3 και 6.
1: Κάτσε καλέ, θα πάρεις τίποτα.
0: Όχι, θέλω να κάνω δοκιμές μέχρι που μπορώ να φωνάζω.
1: Να σου πω αύριο Παρασκευή, τι θα κάνουμε.
0: Τι θες να κάνουμε δηλαδή?
1: Ρωτάω.
0: Έχεις καμιά ιδέα?
1: Όχι ρε παιδί μου, ξέρεις τι ρωτάω.
0: Με όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας, κοιτάω μόνο το σήμερα. Παιδιά, δεν έχω την με τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στον εγκέφαλό μου όλο αυτό το διάστημα, έχω δώσει μεγαλύτερη αξία στο σήμερα.
1: Αυτό
0: στο
1: δεν
0: τώρα.
1: Είναι η ευτυχία της ζωής, αυτό δεν λένε να πετύχεις.
0: Γιατί όμως? Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει αύριο. Οπότε λες, κοίτα ρε το σήμερα και ας το αύριο τι θα κάνω τώρα.
1: Επειδή όμως εμένα με ενδιαφέρει λίγο για πρακτικούς λόγους το αύριο. Ναι. Θα κατέβεις από τις 9 να βάλουμε τραγούδια.
0: Πιστεύω να κατέβω αύριο από τις 9 να είμαι λίγο καλύτερα. Ρε,
1: ωραία, ωραία.
0: Σήμερα ήδη αισθάνομαι λίγο καλύτερα, 1%.
1: Γιατί αλλιώ πρέπει να καθίσω να παρακολουθήσω κάποιες ενημερωτικές εκπομπές, να διαβάσω τις εφημερίδες μου κι εγώ και να. Μετά να είμαι εδώ έτοιμη αύριο για θέματα. Αν είναι όμως να έχουμε τραγούδια και μουσικές και χαρές.
0: Κάτι θα βρούμε, ρε παιδιά, να πούμε και
1: ωραία,
0: αύριο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ίσως και κανένα θέμα αύριο θα δούμε, γιατί έχουμε και φεστιβάλ αυλής.
1: Ναι, ανακοινώθηκε το φεστιβάλ αυλής. Θέλω να σας το πω, ήταν στα θέματα που είχα για σήμερα.
0: Ωραία, οπότε έχουμε κάτι, είδες κάτι ενδιαφέρον εκεί, Ελενάκη?
1: Θέλεις να το δω τώρα?
0: Για δες το λίγο τώρα.
1: Θα μου δώσεις 2 λεπτά, λίγο να ανοίξω τα χαρτιά μου. 2 λεπτάκια θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: 2 λεπτάκια θέλω. Γιατί τα είχα στον δικό σου υπολογιστή.

0: Ωπα ρε Παοκτζής εδώ πέρα, ναι, για πες ρε. Αν γίνει η ασφαλτόστρωση, θα ομορφύνουν οι πλατείες ή θα παραμένουν deep Άγγλοι? Κάτσε ρε Νίκο. Σου φτιάξαμε τη γειτονιά καινούργια εκεί πέρα. Θα παρκάρεις και ωραία το αυτοκίνητο, το υπηρεσιακό.
1: Εκεί μένει ο Νίκος.
0: Εκεί είναι το υπηρεσία. Παρκάρει και το αυτοκίνητο, το βλέπω εγώ συνέχεια παρκαρισμένο εκεί. Στο σήμα τον Κουρέα, τον Βαζέλα. Κατάλαβες, εκεί το παρκάρισε.
1: Το έχω δει κι εγώ.
0: Βεβαίως. Ακριβώς. Αναβάθμιση όλη η περιοχή εκεί πέρα. Κοίταξε, αν στρώθει, πώς είναι ρε παιδί μου στα σπίτια που λέμε, αν βαφτεί τότε θα δείξει.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα δεν μπορούμε να βάψουμε κάτι, ρε παιδί μου, είναι να. Θα μπει γύρω-γύρω η μπορντούρα.
1: Ναι.
0: Θα βαφτούν και οι δρόμοι, θα μπουν και οι γραμμές, ωραία κοιτά.
1: Σίγουρα θα δείξει.
0: Η μαυρίλα του δρόμου. Σε αντίθεση με το άσπρο της πλατείας.
1: Ωραίο
0: θα κάνει παοκτζίδι. Σου κάναμε παοκτζίδικες
1: πλατεία.
0: Παοκτζίδικες πλατείες. Και έχεις το θράσος να διαμαρτύρεσαι. Έλα ρε παραγγελία.
1: Λοιπόν, Festival of Bliss.
0: Έλα.
1: Παιδιά.
0: Έλα,
1: έχει ήδη ξεκινήσει, όπως ξέρετε, τα λέγαμε και τη Δευτέρα που ήταν ο Αλέξης Γούδας μαζί με τον Χάρη Ευαγγέλου, με Θάνο Σταυρίδη. Φοβερή βραδιά. Τώρα πάμε για την επόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Τσάρκα Μπαλκάνα με πολύ αγαπημένους φίλους.
0: Ωραίο.
1: Βεβαίως, όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, δηλαδή στο Αρχικοντικό Πυχαιών, στον Τολτσό. 13 Ιουλίου, λοιπόν, Τσάρκα Μπαλκάνα, 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει η εκδήλωση. Τετάρτη, 15 Ιουλίου, έχουμε μια βραδιά για την οποία ξέρω ότι ετοιμάζονταν πάρα πολύ καιρό τα παιδιά. Έτυχε να είμαι σε κάποιες συζητήσεις για εκείνη την ημέρα. Λογοτεχνική βραδιά, λοιπόν, αφιέρωμα στην καστοριανή συγγραφέα αείμνηστη Σοφία Κλειούση. Ήταν κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Και γίνεται πραγματικότητα 8:30 την Τετάρτη 15 Ιουλίου και την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε εορταστική παρουσίαση του βιβλίου Ιων Δραγούμης «Θα ζήσω καίοντας τον εαυτό μου», τα δημοσίευτα τετράδια 1902-1904 με επιμέλεια του Νόντα Τσίγκα. Είπαμε Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8:30 επίσης στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Αλλά έχουμε και μερικές παράλληλες εκδηλώσεις στα χωριά μας. Έχουμε μια παιδική θεατρική παράσταση, ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου, η οποία θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Τυχιό, 8:30, το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Χιλιόδεντρο, στις 8:30 επίσης, την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είναι νέο οικισμό πάνω στο Γαύρο και την 5η 23 Ιουλίου θα είναι στην Κορισσό στις 8:30. Αυτά λοιπόν από το Festival of Bliss. Φυσικά η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Δεν έχεις μικρόφωνο.
0: Ναι, make-up λέει στη Γεωργία Βασιλιάδου, μπορεί κάποιος να τη δει ομορφιά.
1: Να ξέρετε.
0: Η ομορφιά είναι εσωτερική, κύριε Νίκο, να ξέρετε.
1: Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι η Γεωργία Βασιλιάδου
0: ήταν πανέμορφη.
1: Ήταν μια πανέμορφη γυναίκα.
0: Αυτό
1: η οποία.
0: Πες το ξανά.
1: Ξέρω
0: και εγώ την ιστορία.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, να δείτε τις LIFO, τις σκληρές αλήθειες, το podcast.
0: Ναι.
1: Για τη Γεωργία Βασιλιάδου. Η σκληρή αλήθεια για τη Γεωργία Βασιλιάδου λέγεται.
0: Είναι σοκ με αυτά που θα δείτε.
1: Ήταν μια πανέμορφη γυναίκα η οποία είχε ένα φοβερό ατύχημα. Και από εκεί που έπαιζε, στην αρχή έπαιξε και ρόλους σαν ωραία.
0: Ναι.
1: Η καριέρα της πάγωσε, μετά δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί της και την ανακάλυψε, μου φαίνεται ο Φίνος, δεν είμαι σίγουρη, μετά το ατύχημα που είχε έτσι μια παραμόρφωση στο πρόσωπό της και της είπε, σου έχω ένα ρόλο για σένα, είναι αυτό και από εκεί και μετά και σε αρκετά μεγάλη ηλικία μετά έκανε δεύτερη καριέρα αυτή που την απογείωσε κιόλας. Αλλά ήταν πανέμορφη.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε Λίνα Μενδώνη. Λίνα Μενδώνη και στην γραμμή μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Σεβασμιότατε, καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, εδώ στο καλοκαιράκι μας, το περνάμε όσο μπορούμε κι εμείς.
2: Μια χαρά έχω. Καλοκαίρι, πολύ ωραίο καιρό έχουμε.
0: Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ, μας πάει καλά.
2: Χωρίς
0: υπερβολές ο καιρός. Χωρίς υπερβολές.
2: Πολύ ωραία, είναι πραγματικό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Η Καστοριά το έχει αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα να πούμε 2-3 πράγματα. Γιατί έρχεται η Λίνα Μενδώνη και έρχεται για να δει από κοντά αυτά που έχουμε ήδη κάνει και που τα έχει προαναγγείλει στην προηγούμενη επίσκεψή της.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Να τα πούμε, να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Αρχικά η Λίνα Μενδώνη έρχεται για και τον Άγιο Γεώργιο Ομορφοκλησιάς. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε εκεί?
2: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Γεώργιος Ομορφοκλησιάς είναι κτίσμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και από άποψη νεοδομίας και ιστορίας, αλλά και εικονογραφίας.
0: Ναι.
2: Είναι του 11ου αιώνα. Και μέσα υπάρχει ένα μνημείο το οποίο είναι μοναδικό, ίσως το δεύτερο από ό,τι γνωρίζω, αν υπάρχει κάποιο δεύτερο, στην στην Ορθόδοξη εκκλησιαστική εικονογραφία που είναι ξυλόγλυπτο. Και είναι του 13ου αιώνα, δηλαδή ένα πολύ αρχαίο μνημείο και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πώς επέζησε, διότι όταν είναι κάτι που φτύρεται όπως το ξύλο μπορεί να καεί, μπορεί να φθαρεί, μπορεί να σκοροφαγωθεί και ούτω καθεξής. Επέζησε σε αρέστη κατάσταση και βεβαίως με τις ενέργειες και τη συντήρηση του Υπουργείου Πολιτισμού διαμέσου της Εφορίας Τερχιοτήτων, όπως είχαμε συμφωνήσει, είχαμε κάνει κάποια συμφωνία με την Ιερά Μητρόπολη, έγινε η συντήρηση, αποκαταστάθηκε όχι ακριβώς στην αρχική του μορφή, διότι η αρχική του μορφή πρέπει να ήταν πολύ, πώς να το αξιοσύνει, θαυμαστή. Δηλαδή πρέπει να είχε χρυσό στο φωτοστέφανό του, είχε τα χρώματα, είχε ωραία χρώματα, ήταν χρωματισμένο και πρέπει να κρατούσε στο χέρι του ασημένιο δόρυ και σταυρό.
0: Αυτό από πού το ξέρουμε, από μαρτυρίες, από παράδοση? Πώς το ξέρουμε?
2: Διασώθηκαν καταρχάς, καθώς έγινε η συντήρηση, διασώθηκαν κάποια στρώματα από το χρώμα και στο φωτοστέφανο κάποια σημάδια του χρυσού που υπήρχε παλιά. Και επίσης φάνηκε ότι στα χέρια του, στο δάχτυλά του για παράδειγμα, έχουν κοπεί για να αφαιρεθεί αυτό που κρατούσε. Φαίνεται ότι κρατούσε κάτι. Και ήταν, όπως ξέρουμε, ο Άγιος Γιώργος εικονίζεται όπως όλοι οι μάρτυρες, επειδή είναι στρατιωτικός Άγιος με το δόρυ, με το ξύφος και με το άλλο χέρι κρατούσαν το σταυρό.
0: Η συντηρημένη ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ομορφοκλησιά σεβασμιότατε, όλη η δουλειά έγινε εκεί, επιτόπου στην εκκλησία,
2: επιτόπου,
0: ή μεταφέρθηκε κάπου?
2: Επιτόπου.
0: Γιατί το ήθελε και ο εφημέριος εκεί, θυμάμαι, είχαμε μιλήσει.
2: Ήταν μέσα στη συμφωνία να παραμείνει
0: να γίνει επιτόπου.
2: Και να παραμείνει βέβαια για λατρευτική χρήση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί έρχονται να το δουν από όλη την Ελλάδα, δεν είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε.
2: Και δεν είναι, απλώς πρέπει να ξέρουμε να το πούμε, και θέλω να σας ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να το πω. Και το υπογραμμίζουμε πάντοτε, διότι δεν είναι, δυστυχώς στις μέρες μας τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ότι οι εικόνες είναι για λατρευτική χρήση. Είναι να πάει κάποιος και να προσευχηθεί σε αυτές και να σταθεί μια λύτρωση, να απευθυνθεί και να προσευχηθεί στο Θεό και στους Αγίους. Οπότε είναι σε λατρευτική χρήση και δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο που παρατηρείται από απόψεις τέχνης, ιστορίας και περιέργειας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν την Δευτέρα 3 Αυγούστου που θα είναι εδώ η κυρία Μενδώνη, 6:30 το απόγευμα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας.
2: Βεβαίως, ναι, και με την ευκαιρία αυτή.
0: Έγινε καλή δουλειά, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι την έχετε δει το ξυλόγλυπτο του Αγίου Γεωργίου.
2: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Δηλαδή κάποιος που είχε δει πριν το ξυλόγλυπτο και το δει και τώρα, θα έχει απόλυτη, θα λέγαμε, έκπληξη για αυτό που θα δει.
2: Βέβαια. Η απόλυτη έκπληξη θα ήταν να το έβλεπε όπως είχε κατασκευαστεί το 13ο αιώνα.
0: Σωστά.
2: Προφανώς. Αλλά βεβαίως θα φανεί διαφορά, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό η μαυρίλα που υπήρχε πάνω ήταν αυτό το μείγμα του καπνού, της εθάλης και της υγρασίας, η οποία επί αιώνες επικάλυψε το μνημείο, την εικόνα, και όπως οι εικόνες, ας πούμε, στον τοίχο, οι τοιχογραφίες μαυρίζουν και δεν φαίνονται, και μετά όταν καθαρίζεται μένουμε με ανοιχτό το στόμα, όπως έγινε στη Μαυριώτισσα.
0: Σωστά.
2: Για παράδειγμα. Και είναι σαν να αγιογραφήθηκαν εχθές. Με τη συντήρηση που έγινε από τους συντηρητές.
0: Ουσιαστικά δηλαδή θα δει κάποιος κάτι που θα νομίζει ότι έγινε τώρα.
2: Σας καλούμε να έρθετε να τα δείτε.
0: Καλά, αυτό.
2: Δευτέρα
0: 3 Αυγούστου.
2: 3 Αυγούστου, 6:30 ώρα το απόγευμα.
0: Μετά τα αποκαλυπτήρια, θα ακολουθήσει η δεύτερη εκδήλωση όμως που θα είναι εδώ η κυρία Μενδώνη.
2: Ναι, πρέπει να πούμε εξ αρχής βέβαια, να μην το ξεχάσω, ότι εγώ έχουμε παραλάβει για παράδειγμα το ναό του Ταξιάρχη εδώ και κάποιους μήνες. Και το ξυλόγλυπτο κάποιες ίσως μήνες έχει περάσει και παραπάνω, αλλά είχα παρακαλέσει προσωπικά την κυρία Μενδώνη, το ίδιο και ήθελε και αυτή,
0: να κάνει τα θυρανίξια, να παρευρεθεί στα θυρανίξια,
2: να φροντίσει το πρόγραμμά της, που είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να πούμε. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε προτείνει κάποια ημέρα που θα ήταν, να το πω και αυτό, και ήθελε να είναι και ο αρχηγός του στρατού, διότι το πεντάβρος είναι η Μορφοκρισένη στο πατρίδα του και είναι ο Άγιος Γεώργιος που έχει το όνομά του. Αλλά δεν τέριαζαν οι μέρες γιατί ο Υπουργός Πολιτισμού έχει πολύ δύσκολο βαρύ πρόγραμμα. Και τελικά ζητήσαμε και η ίδια όρισε όταν βρήκε μια μέρα και όρισε και βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά. Και περιμένουμε, ήταν απαραίτητη θεωρήση.
0: Οπότε απαραίτητη ουσιαστικά μετά τα αποκαλυπτήρια θα έχουμε και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών στη Μητρόπολη.
2: Μάλιστα, μάλιστα, η οποία και θα γίνουν τα θυρανίξια το βράδυ και την άλλη μέρα εμείς θα τελέσουμε την πρώτη θεία λειτουργία μετά την ανακαίνιση και τη συντήρηση και το πρώτο τρισάγιο. Επίσης τα μνημεία αυτά θα τα επισκεφτούν πάλι κατά τις 8 του μηνός, κατά την οποία θα μας κάνει τη τιμή να είναι εδώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και θα τα επισκεφτεί για να κάνουμε το τρισάγιο στο Παύλο Μελά και να δούμε πάλι το άγαλμα. Πάντως Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια και θα θυρανίξει 8 η ώρα το βράδυ στο Ταξιάρχη Μητροπόλεως.
0: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επαναλαμβάνω της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στην Καστοριά, η οποία μπορώ να πω ότι ίσως είναι και η υπουργός που έχει έρθει τις περισσότερες φορές στην Καστοριά. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω, αλλά...
2: Αυτό νομίζω ότι το ημερολόγιο πρέπει να το κρατάνε οι πολιτικοί και
0: πρέπει να το κρατάνε οι πολιτικοί, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κυρία Μενδώνη για την Καστοριά πρέπει να είναι...
2: Σε εμάς, τουλάχιστον για την εκκλησιαστικά μνημεία, ήδη έχει τελέσει, θα είναι πέμπτο αγκαίνα, να το πούμε έτσι, που μας αφορούν εκκλησιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Και βεβαίως έχουμε και μέλλον, γιατί έχει πολύ υλικό στην Καστοριά, την αγαπάει η ίδια ιδιαίτερα, γνωρίζει τι σημαίνει Καστοριά. Και πόσα ακόμα μνημεία έχουμε να αναδείξουμε και τα αιτήματά μας βέβαια είναι, περιμένουν και αυτά στη σειρά, όπως βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι η ίδια ανέλαβε, το Υπουργείο της ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών για την ανάδειξη της Παναγίας Μουζεβίκη του λεγόμενου Αγίου Μινά που είναι ο πολιούχος της πόλης μας.
0: Βεβαίως. Και εκεί θα δούμε, φαντάζομαι, ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα.
2: Νομίζω ναι, πάρα πολύ.
0: Νομίζω και εγώ θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Έχουμε Κυριακή τον απόδημο Καστοριανό, να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό και αμέσως μετά θα σας ρωτήσω κάτι για τα μετέωρα και τον δρόμο που εγκαινιάζουμε σεβασμιότατε σε λίγες μέρες, τον Ε65.
2: Ναι.
0: Πάμε να πούμε μια κουβέντα όμως και για την Κυριακή των απόδημων Καστοριανών που βλέπω το τηρείτε, το συνεχίζετε.
2: Το συνεχίζουμε και το συνεχίζουμε όσο μπορούμε, γιατί όπως και εσείς ξέρετε και το αναδεικνύετε και εσείς από το ραδιόφωνο σας και τα άλλα μέσα, δεν είμαι εγώ ο μοναδικός βεβαίως, αλλά ότι οι απόδημοι, είτε αν μιλάμε για τους ομογενούς στην Αμερική και στο Καναδά, είτε για τη Γερμανία, είτε για τους αποδήμους στην Αυστραλία, βοηθάνε ποικιλοτρόπως. Μάλιστα ο Σύλλογος Ομόνια είναι από τους ίσως μεγαλύτερους ευεργέτες της Ιεράς Μητροπόλεως και δωρητής της Ιεράς Μητροπόλεως. Οπότε ένα αντίδωρο το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε είναι να τελούμε τη θεία λειτουργία η πρώτη Κυριακή μετά την Παναγία, μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Φέτος είναι 16 του μηνός. Θα τελέσουμε λειτουργία, αρτοκλασία και μνημόσυνο για τους αποδήμους, για αυτούς που κοιμήθηκαν στην ξενιτιά. Και το απόγευμα θα έχουμε μια έτσι σεμνή καλή όμως εκδήλωση στην Ιερά Μονή Μαυριωτήσης με το καλλιτεχνικό πρόβλημα που θα το αναλάβει η παιδική μας χοροδία. Ευχαριστήσω από δήμους.
0: Όλα αυτά επίσης θα γίνουν τον Αύγουστο, να επιθυμίσουμε την Κυριακή 16 Αυγούστου, ναι, μετά την Παναγιά.
2: Αύγουστο. 16 Αυγούστου, Κυριακή είναι Κυριακή των Αποδήμων. Το έχουμε ορίσει ως Μητρόπολη να τιμάμε τους Αποδήμους. Και το απόγευμα στη Μονή Μαυριωτήσης, 7 η ώρα το απόγευμα, θα είναι, επαναλαμβάνω, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την παιδική χοροδία. Και εγώ θα πω μια καλή εισήγηση, η οποία έχει τίτλο «Οράματα και πράγματα στην Καστοριά».
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καιρό μέχρι τότε βεβαίως. Τα λέμε αυτά γιατί θα συμβούν όλα τον Αύγουστο. Σε 15 περίπου μέρες, σεβασμιότατα, εγκαινιάζει το Ε65. Τα μετέωρα με την Καστοριά, για να μην πω και η Καστοριά με την Αθήνα, θα απέχουν μια ανάσα.
2: Ναι.
0: Ειδικά όμως τα μετέωρα με την Καστοριά θα απέχουν κυριολεκτικά μια ανάσα.
2: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή για τα Καραβαγγέλια και που ήταν αφιερωμένο σε όλο αυτό το θέμα για τη σύνδεση μετεωρών και Καστοριάς, αν πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε και αν έχουμε κάνει όλες αυτές τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε τα 2-3 εκατομμύρια επισκέπτες που έχουν τα μετέωρα τον χρονό, ένα κομμάτι από αυτό, τον τεράστιο πληθυσμό εκεί και τεράστια επισκεψιμότητα, τρομακτική θα λέγαμε επισκεψιμότητα, να απολαύσει και η Καστοριά. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σεβασμιότατε, αν έχετε κάποια παράπονα, αν έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ή τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να φτιάξουμε τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τουριστικά πακέτα, ώστε οι άνθρωποι που πηγαίνουν μετέωρα να κάνουν και την εκδρομή τους, να δουν και τα βυζαντινά και με τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω από την πλευρά εκκλησιαστικής.
0: Εννοείται.
2: Βεβαίως θεωρώ ότι είναι η συνεργασία είναι απαραίτητη, γι' αυτό και στα Καραμαγγέλια υπάρχουν οι συνδιοργανωτές, οι οποίοι συμφωνούν με αυτή την άποψη, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνος από εκκλησιαστικής πλευράς. Πρέπει να πω εισαγωγικά ότι είναι τόσο, πώς να το πούμε, μεγάλος ο πλούτος, ο πολιτιστικός πλούτος της Καστοριάς, ο εκκλησιαστικός πλούτος που με αφορά εμένα. Και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη και η θέληση των ανθρώπων να τα γνωρίζουν, που νομίζω ότι εφόσον και όποιος και εφόσον δεν ασχοληθούμε, τα γεγονότα θα μας ξεπεράσουν.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ το βλέπω αυτό. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Καστοριά, το βλέπω αυτό. Είχαμε κάνει και το Βυζαντινό Φόρουμ παλιότερα με την περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
2: Και επιμένω σε αυτό και θα επιμείνω. Γι' αυτό και κύριε Χρήστο, εγώ έχω την ευχάριστη, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
2: στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, θα γίνουν και τα εγγένεια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Θρησκευτικού Τουρισμού της Μητροπόλεως μου.
0: Α, μάλιστα. Θα είναι, πρώτη φορά τα ακούω αυτό, ναι.
2: Θα στεγαστούν, το έχουμε ξαναπεί, αλλά όχι τόσο καθαρά.
0: Το έχω ξαναπεί. Έχουμε τώρα ημερομηνία, το ξέρω ότι θα γινόταν, αλλά δεν ξέραμε πότε.
2: Ναι, ναι, και θα γίνει στο κτίριο επί της Οδού Μητροπόλεως 70 και θα έχουμε και υπάλληλο και θα έχουμε...
0: Είναι το κτίριο που ήταν τότε το θέμα με τον σύλλογο των...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και είναι επίσης, θα έχουμε ήδη ετοιμάζουμε μια ομάδα, θα καταρτήσουμε μια ομάδα πνευματικών ξεναγών, δηλαδή από κληρικούς και θελοντές της Μητροπόλεως μας και συνεργασία με τους οικογένειες που κρατούν τα σπιτάκια αυτά, γιατί ανήκουν τα κλεισάκια αυτά, γιατί ανήκουν στις δύο ενορίες και κάθε οικογένεια φροντίζει για το κάθε κλεισάκι, και με συντονισμό αυτού του γραφείου θα φροντίσουμε και θα προσπαθήσουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να αναπτυχθεί οι προσκυνηματικές περιηγήσεις, και με την αφορμή αυτό που είπατε και το είχαμε επισημάνει και στα Καραμαγγέλια τα τέταρτα, της προσέγγισης πλέον των μεγάλων αστικών περιοχών με την Καστοριά.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας για να έχουμε σίγουρα ένα σπουδαίο ρόλο παίζουν πάντοτε και τα τουριστικά γραφεία, το ξέρουμε αυτό, που φτιάχνουν τα πακέτα όπως έχουν φτιάξει για την Καστοριά με πρέσπες και τα λοιπά. Εδώ αυτό... πρέπει λίγο να δούμε και ίσως και ο Σύνδρομος των Ξενοδόχων και όσοι και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει λίγο να το συντονίσουμε αυτό το θέμα και να το οργανώσουμε, σεβασμιότατε. Πρέπει να δημιουργηθούν πακέτα επισκεψιμότητας μετέωρα Καστοριά. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη.
2: Αυτό που λέτε παραβιάζεται ανοιχτές θύρες, γιατί έχει ήδη τεθεί ως θέμα στα τέταρτα Καραμαγγέλια. Το θέμα δεν τέθηκε και είναι και άποψή μου και το είπα και στην εισήγησή μου. Βέβαια πρέπει να πω και θα το επαναλάβω ότι κακή υπηρεσία προσέφεραν στην πόλη όσοι επικέντρωσαν, κάνανε ένα αποπροσανατολισμό μετά τα Καραμαγγέλια με διάφορα δημοσιεύματα,
0: ναι,
2: και πήραν την προσοχή από αυτά τις ουσιαστικές προτάσεις.
0: Ναι, κάποια πράγματα που ακούστηκαν εκεί, έχετε δίκιο, που κέρδισαν έτσι τη μερίδα.
2: Ενώ υπήρχαν, ήρθαν εδώ οι υπουργοί, τέθηκαν σοβαρότερες προτάσεις για συνεργασία και αυτά που λέτε τώρα τέθησαν, υπήρξε ένας αποπροσανατολισμός της κοινή γνώμη ως μη όφιλε. Αυτό θέλω να πάρω να το στυλιτεύσω. Θέλω λοιπόν να πω ότι πραγματικά εγώ θα κινηθώ σε αυτή την προοπτική όσο είναι η δύναμή μου και είναι δεδομένη η θέλησή μου της συνεργασίας. Και βέβαια και το νομίζω ότι είναι σύμφωνη και το υπηρεσία τουρισμού της περιφέρειας και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι με συνεχάρισαν και πρόσφατα στη λειτουργία που κάναμε για τους ξενοδόχους την ημέρα του Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου, μου το επανέλαβαν αυτό τη θέλησή τους να βοηθήσουμε για τον θρησκευτικό τουρισμό. Είναι σύμψηφοι, είναι σύμφωνοι νομίζω, οπότε Ίσως να τεθεί ένα θέμα, ξέρω εγώ, ποιος θα αναλάβει πρωτοβουλία, ποιος θα συντονίσει.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: ήδη εγώ μπορώ μέσα από, από τις ενορίες, μέσα από την υπηρεσία της Συνόδου για τις προσκυνηματικές περιηγήσεις, μέσα από κάποια γραφεία που θα θελήσουν να συνεργαστούν, σίγουρα μέσα από την υπηρεσία τουρισμού της περιφέρειας που είχαμε μια συνεργασία και εξέφρασε τη θέλησή της, και με τους ιδιοργανωτές των καραβαγγελίων, νομίζω ότι τα ίδια τα πράγματα πλέον θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε για κάποιες, για 2-3 πράγματα που τα έχω τονίσει, τα υπογραμμίζω πάλι με την ευκαιρία που μου δίνεται. Είναι η ανάδειξη, γι' αυτό έχουμε την Υπουργό Πολιτισμού στην Καστοριά, και η παράκλησή μας να βοηθήσει, και το γνωρίζει και θα βοηθήσει και βοηθάει πράγματι, βοηθάει στην ανάδειξη. Μετά είναι η προβολή, εδώ έχουμε τα γραφεία τουρισμού που λέτε. Μετά είναι η πρόσβαση, για την οποία είναι υπεύθυνη η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως μετά είναι η στελέχωση, που έγινε ήδη μια πρόταση, εγώ το είπα και στην Υπουργό Τουρισμού, στην Υπουργό Πολιτισμού, τα είπα στα καραβαγγέλια, το είπα στους τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί τρόπος να κρατάμε 5-10 παιδιά από αυτά που φεύγουν για σεζόν, ναι, και να κρατούν ανοιχτά με πρόγραμμα.
0: Ναι, όπως είναι, όπως είναι και στα Μετέωρα. Στα Μετέωρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 6 τα επισκέψιμα μοναστήρια. Να σας πω ότι περίπου η είσοδος, γιατί υπάρχει είσοδος κανονικά,
2: ναι,
0: σεβασμιότατε,
2: ναι, ναι,
0: είναι, νομίζω, αν μου έχουν πει σωστά, είναι 3 ευρώ.
2: Ναι, είναι 2 ή 3, εγώ θυμάμαι το 2 ευρώ. Τώρα
0: 3 ευρώ, 3 ευρώ είναι, 3 ευρώ είναι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλα αυτά τα εκατομμύρια των επισκεπτών κάθε χρόνο, τι έσοδα με 3 ευρώ υπάρχουν.
2: Δηλαδή, αυτό βέβαια, ναι,
0: είναι τεράστιο το θέμα αυτό, κυριολεκτικά τεράστιο, που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε.
2: Εγώ το αντιλαμβάνω, και αντιλαμβάνομαι αυτό το κομμάτι, όταν θα πάμε σε αυτό το σημείο, ξέρετε, πρέπει, θέλει λίγο οργάνωση. Ναι. Δηλαδή να βάλεις τα μνημεία να έχουν είσοδο, ή να γίνει μια κάρτα με το οποίο μπορεί,
0: ναι, όπως είναι, να επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι παράξενο, το τονίζω. Ναι. Στα Μετέωρα, για το οποίο κάνουμε λόγο, μάλιστα εκεί και να θέλεις δεν μπορείς πάνω από 2-3 μοναστήρια την ημέρα. Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές και χιλιάδες καλοπάτια που δεν μπορείς παραπάνω να επισκεφθείς. Έτσι λοιπόν εκεί πάει και διήμερο, ίσως, για να τα επισκεφθείς και όλα. Μπαίνει κανονικότατο το εισιτήριο. Είναι 3 ευρώ το εισιτήριο για να πας σε ένα από τα 6 επισκέψιμα μοναστήρια των Μετεώρων.
2: Αυτά τώρα είναι σε μια δεύτερη φάση, κύριε Χρήστο, όπως το καταλαβαίνετε και εσείς. Το πρώτο είναι, υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχει πρόσβαση στην παλιά πόλη. Και δεύτερον, να υπάρξει στελέχωση.
0: Ναι, ναι.
2: Πρόσφατα, νομίζω έκανε και μια προσπάθεια και με τον οποίο είμαστε σε επαφή, και το επιμελητήριο της Καστοριάς, ο οποίος ζήτησε από την Υπουργό Πολιτισμού και αυτό, το εμπορικό, νομίζω λέγεται, εμποροβιομηχανικό,
0: ναι,
2: επιμελητήριο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: της Καραταγλίδης, ναι, και αυτοί ζήτησαν με γραφό τους να υπάρξει μια μέρημνα για να θέσεις ανθρώπων που θα φυλάνε, θα ανοίγουν τα μνημεία αυτά. Αυτό είναι κοινό, είναι κοινό αίτημά μας. Τώρα, το πώς θα γίνει θα το αποφασίσει η πολιτεία. Δηλαδή, αν αυτοί χρηματοδοτούνται με ένα πρόγραμμα οκταμήνου, αν θα χρηματοδοτούνται μέσα από το
0: Υπουργείο. Ναι, δεν ξέρω αν και το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να κάνει κάτι για αυτή τη σύνδεση Μετεώρων και Βυζαντινής Καστοριάς. Το ξαναλέω, γιατί τα νούμερα είναι τρομακτικά. Αναλόγως τη χρονιά, τα Μετέωρα δέχονται 2 έως 3 εκατομμύρια. Το τονίζω, εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο.
2: Πρέπει, κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο που το έχω τονίσει και στις 2-3 εισηγήσεις που έχω κάνει για το θέμα, και πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό, ότι μιλάω τώρα πάντοτε ως Μητροπολίτης, έτσι, ούτε ως τουριστικός πράκτορας, ούτε ως αρχαιολόγος, ούτε ως πολιτικός.
0: Από όλα πρέπει να γίνουμε στο τέλος, σεβασμιότατε, τι να κάνουμε.
2: Νομίζω ο καθένας θα αναλάβει το ρόλο του. Αλλά ως Μητροπολίτης μιλάω, ότι ο λεγόμενος θρησκευτικός τουρισμός, εγώ τον ονομάζω προσκυνηματικές περιηγήσεις, έχει το στοιχείο της λύτρωσης. Δηλαδή, εγώ το ξέρω εσωτερικά, όποτε πηγαίνουμε εκδρομή, με τα κατηχητικά, με τις ενορίες, με τις ομιλίες τις εκκλησιαστικές, και με ανθρώπους που έχουν ό,τι θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος ή στα Μετέωρα, δεν είναι μόνο για να δουν κάτι από περιέργεια, να το φωτογραφίσουν και μετά κάπου να φάνε.
0: Ναι.
2: Είναι και αυτοί. Κυρίως θέλουν να υπάρχει το στοιχείο της λύτρωσης, να δουν, να ακούσουν κάτι, να προσκυνήσουν μια εικόνα, να συμμετάσχουν σε μια λατρεία, να τους μιλήσει ένας γέροντας, ένας μοναχός. Αυτό λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω όσο με αφορά να το αναλάβω και με, αυτούς, με αυτή την ομάδα των πνευματικών ξεναγών την οποία σας ανέφερα, ώστε άλλοτε να μπορούν να δουν και έναν ιερέα που να τους μιλήσει θεολογικά και να μπορούν να προσκυνήσουν μια εικόνα κτλ.
0: Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση, ναι, μας ρωτάνε εδώ ποιος θα παίρνει τα 3 ευρώ. Στην περίπτωση των μετεωρών τα παίρνουν οι μονές, οι 6 μονές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πόσα χρήματα, Έλενα, μιλάμε για 9 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, αν η Μητρόπολη Καστοριάς έπαιρνε 9 εκατομμύρια το χρόνο, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνατε, σεβασμιότατε, πραγματικά.
2: Κάνει ιδρύμα. Τι να σας πω, τι θα είχα κάνει. Θα είχα κάνει τις κατασκηνώσεις μου. Θα είχα κάνει
1: το γυροκομείο.

0: στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κέντρο ελληνισμού. Θα είχα κάνει τα κτίρια της Ομόνοιας, το οποίο προσπαθώ να το συντηρήσω. Θα είχα κάνει ιδρύματα υποτροφιών. θα ήταν το τελειότερο σύστημα του...
1: Με 9 εκατομμύρια το χρόνο, σεβασμιότατε.
0: Αλλά κοιτάξτε, να δούμε πρώτα να ξεκινήσουμε.
2: Μπράβο.
0: Και να μην κάθουν οι άνθρωποι τώρα να ονειρεύουν τα 9 εκατομμύρια. Ας ξεκινήσουμε.
1: Τα 9 εκατομμύρια είναι πραγματικός αριθμός για τα μετέωρα. Δεν είναι κάτι φανταστικό, αυτό λέω.
0: Να έρθουν.
1: Και μόνο από το εισιτήριο. Δεν βάζω όλα τα υπόλοιπα που πουλάνε εικονίτσες, που γενικότερα η περιοχή με διάφορα προϊόντα κτλ. Η αγορά της περιοχής. Δεν τα βάζουμε αυτά. Μιλάμε μόνο από τα εισιτήρια που εισπράττουν οι 6 μονές.
0: Στάξτε να σας πω. Οι μονές αυτές, όπως ξέρετε και το Αγιώρος, ανά καιρούς έχουν και τράσεις
1: ανάγκες.
0: Και
1: συντήρησης. Αυτό είναι αμφισβήτητο.
0: Και νομίζω και επίσης ξέρετε ότι κάνουν τεράστιο έργο. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τεράστια στήριξη από αυτό. Δεν πάω σε αυτό. Εμείς έχουμε τώρα για την Καστοριά.
1: Ναι.
0: Η Καστοριά πρέπει να φροντίζουμε, πέρα από τα αστεία τώρα και την διάθεση αστείσμου, είναι να φροντίζουμε ανάδειξη, προβολή, πρόσβαση, στελέχωση. Αυτό είναι. Αν αυτά μας ξεφύγουν, τότε νομίζω θα έρχονται.
1: Εγώ νομίζω ότι το σχέδιό σας...
0: Αντί για θρησκευτικό τουρισμό, θα κοιτάζουν, θα ταΐζουν τις πάπιες και θα φεύγουν.
1: Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι το σχέδιό σας, το όνειρό σας, να δείτε συνδεδεμένα Μετέωρα και Καστοριά σε μια ενιαία εκκλησιαστική γραμμή και επισκεψιμότητα. Εγώ δεν είμαι θεροβάμπου να πω ότι από την πρώτη μέρα που μπορεί να συμβεί αυτό, τα 2,5 εκατομμύρια που πηγαίνουν μέσω όρο στα Μετέωρα τον χρόνο
2: θα
1: έρθουν 2,5 εκατομμύρια και στην Καστοριά. Νομίζω ότι σταδιακά μπορούμε να το χτίσουμε και να το φτάσουμε σε πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Ο θρησκευτικός τουρισμός ακόμη στην Καστοριά είναι σε πρωτογενές ή ανύπαρκτο, θα λέγαμε, στάδιο και έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Έχει όλο το δρόμο μπροστά του να γίνει νούμερο ένα τουρισμό στην Καστοριά.
0: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν είχε γίνει το Βυζαντινό Φόρουμ το 2023 τον Ιανουάριο, με την πρωτοβουλία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή της Μητροπόλεως και της αρχαιολογίας και των ξενοδόχων και του Δήμου. Εκεί λοιπόν εκείνες τις μέρες είχε δημοσιευτεί μια έρευνα που είχε κάνει ο Δήμος Καστοριές, η οποία βέβαια την αναζήτησα, δεν την βρήκα ποτέ, η οποία έκανε μια έρευνα και ρώτησε τους επισκέπτες των ξενοδοχείων για ποιο λόγο έχουν στη Καστοριά.
1: Ναι.
0: Και αυτοί απάντησαν.
1: Νομίζω
0: για
1: ήταν ερωτηματολόγιο των ξενοδοχείων και της
0: αντιπεριφέρειας. Κανένας δεν είπε για θρησκευτικό
1: τουρισμό. Κανένας δεν είπε για θρησκευτικό τουρισμό, το θυμάμαι.
0: Είχα θέσει σε συγκεκριμένο άρθρο μου, το οποίο είχε δημοσιευτεί, το έχω θέσει αυτό το ερώτημα. Τι σημαίνει ότι οι τουρίστες οι οποίοι ήρθαν στην Καστοριά, κανένας δεν ήρθε για θρησκευτικό τουρισμό? Σημαίνει δύο διήνθατερων, που λέγαν και αρχαίοι Έλληνες. Ένα από τα δύο. Ή δεν υπάρχουν μνημεία ή δεν τα έχουμε αναδείξει.
1: Μάλιστα. Το ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, άρα είναι το δεύτερο.
0: Δεν τα έχουμε αναδείξει. Την ευθύνη όλων μας. Στην μη ανάδειξη, στην μη προβολή και στην μη πρόσβαση.
1: Ελπίζω Ε65, πέρα από όλα τα υπόλοιπα σεβασμιότατε, το πάνε να πάμε και να ερχόμαστε γρήγορα Αθήνα και να έρχονται και οι Αθηναίοι γρήγορα εδώ, να ανοίξει και άλλους δρόμους, να ανοίξουν τα μάτια μας με τον Ε65. Πρέπει να ανοίξουν τα μάτια μας. Ανοίγουν οι δρόμοι, ανοίγουν οι συγκοινωνίες, να ανοίξουν και τα μάτια μας. Και οι ευκαιρίες μας.
0: Τα μάτια μας, και νομίζω σε αυτό βοηθάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, και νομίζω εσείς θα βοηθήσετε.
1: Και δεν ξέρω αν και του χρόνου στα Καραβαγγέλια, βέβαια έχετε ορίσει θεματική ενότητα και για του χρόνου, αλλά επειδή θα συμπληρωθεί και κάποιο διάστημα μετά τον Ε65, καλό θα είναι να γίνει και μια σύνδεση του χρόνου στα Καραβαγγέλια με το περσινό μας θέμα. Εντάξει. Να δούμε και εκεί που είμαστε και που βρισκόμαστε και που πάμε. Για να μην μένουν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αναξιοποίητα.
0: Ναι,
1: σεβασμιότατε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χρήστο.
1: Να πούμε πέντε πράγματα όμορφα.
0: Το έργο σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, Έλενα, πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας.
2: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια και για τα υπόλοιπα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για πες.
2: 27 είχες πει πριν, 28 θα πω ότι λίγο ανέβηκε, λίγο τσικό.
1: Λοιπόν, όντως είναι 28 βαθμού Κελσίου. Μια προσφορά Ντόβιν, Παπαβασιλείου.
3: θα μπορούσε

0: να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
0: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
1: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
0: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
1: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
2: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
8: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόληση σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία

0: Απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
4: Ώρα Αντένες.
5: Μία. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: 48 River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγο τιμή. Από Πάνο Βλάχο. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνε καλλιτέχνε. 31 Ιουλίου έω 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριά.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σα.
12: Όμω αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλέ τιμέ δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Ό,τι καεί. Στα Γκίκα Γιώργο.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπει με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμε προτάσει γυαλιών ηλίου και οράσεω.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
15: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
14: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
15: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
14: Energon Constructions and Consulting Engineers.
15: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
15: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
14: Energon.
16: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Επιστροφή και μπαίνουμε και στην επόμενη μας ώρα. Θα πάμε λίγο και Κοζάνη σε λίγο. Έλενα.
1: Ναι, πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο σήμερα.
0: Και όχι μόνο, στην Κοζάνη πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και
1: η
0: κηδεία της άτυπης γυναίκας μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Θα τα πούμε σε λίγο με το Ζήση και για τα δύο θέματα.
1: Σωστά.
0: Έλα, Έλενα.
1: Να πάμε και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος για να συνεχίσουμε τη ροή μας. Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα με σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ουθενά άλλου! Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Πάμε λοιπόν γραμμή για Κοζάνη. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο σοβαρά θέματα από τη γειτονική μας περιοχή. Έλα, Ζήση μου, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα πια, βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, στην Κοζάνη σήμερα έχουμε πολλά γεγονότα.
0: Ναι.
2: Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται
0: η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Είναι η γυναίκα που, επαναλαμβάνω, τόσο άδικα έχασε τη ζωή της στην Θεσσαλονίκη, στην τρομοκρατική επίθεση με την
2: Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Δεύτερα, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από την Ιαννή Κοζάνης, έτσι, και ο σύζυγός της, ο Παναγιώτης Νέστορας, ένας από τους γνωστούς ανθρώπους εδώ της κοινωνίας της πόλης, με καταγωγή από τα Γρεβενά.
0: Ναι.
2: Η κηδεία γίνεται αυτή την ώρα στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη.
0: Του Αγίου Γεωργίου ή του Αγίου Νικολάου, όπως σας
2: είχα. Όχι, μισό λεπτό.
0: Κημητήριο
2: Αγίου Γεωργίου.
0: Κημητήριο,
2: η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ στο κέντρο, της πόλης.
0: Μάλιστα.
2: Όπου το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχει μια σημασία αυτή η παρουσία που θα δώσουμε.
2: Βαρύνουσα σημασία. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στην πόρτα του ναού την ώρα που έβγαινε ο πολλής κόσμος από μέσα και ήταν σαν ένα τύπου να δέχεται συλληπιτήρια, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Χαιρέτησε όλο τον κόσμο με έτσι, ξέρετε, μια κατάσταση που ήταν λίγο πολύ δύσκολη. Αγκαλιάστηκε με τον Παναγιώτη Νέστορα στο τέλος. Και αποχώρησε πριν από λίγα λεπτά με πτήση από το αεροδρόμιο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ ήταν και ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρκετοί υπουργοί, κυρία Αγαπηδάκη, ο πρώην υπουργός ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Ταχιάος, βουλευτές Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δυτικός σας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Ελλάδος και φυσικά η κυρία Αλεξία Παπογιάννη, έτσι, πόρη κτήματος της τρομοκρατίας.
0: Φυσικά.
2: Του Παύλου Παπογιάννη, με αρκετό έτσι έντονο συναισθηματικό βάρος, η κυρία Παπογιάννη. Την είδαμε και δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και βεβαίως ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Επίσης, πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ εκπροσωπήθηκε ως ΣΥΡΙΖΑ με την τοπική βουλευτή του την Καλλιόπη τη Βέτα. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα με την κυρία Φεανόπουλο Νικολάκου.
0: Και ο Θωμάς ο Μόσχος από την Καστοριά ήταν ο δομιάρχης.
2: Ο Θωμάς ο Μόσχος νομίζω θα είναι το βράδυ στο συλλαλητήριο.
0: Νομίζω ότι.
2: Δεν τον είδα, έτσι. Αν ήταν κάπου ο Θωμάς και δεν τον είδα.
0: Εμείς είχαμε ενημερωθεί ότι ο Θωμάς ο Μόσχος θα είναι στην εκπροσώπηση της Ελλάς.
2: Έτσι.
0: Μαζί με την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Έχει δοθεί κάπως έτσι. Επειδή το βράδυ είναι το συλλαλητήριο.
0: Στο συλλαλητήριο θα είναι σίγουρα.
2: Ναι, εδώ στην κηδεία η κυρία Κουφονικολάκου μπήκε με δύο τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είδα κάπου τον κύριο Μόσχο, έτσι.
0: Ωραία.
2: Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ σίγουρα εδώ, είδα, και προφανώς αρκετός κόσμος. Πολλά μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνετε ότι
0: σήμερα εδώ
2: μια διάσταση το θέμα της, του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και της κυρίας, και φυσικά πρόσωπο της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα, ναι, η πολιτευτής και κόρη της Βάγιας Νέστορα, στο σπίτι της οποίας μπήκε αυτός ο βομβιστικός.
0: Η οποία ζήσει, αδιάβασα σωστά, θα είναι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας τελικά.
2: Ακούγεται
0: μετά από όλο αυτό.
2: Ναι, ακούγεται έντονα αυτό, δεν είναι της ημέρας βέβαια. Ακούγεται αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, Χρήστο, είναι να γίνει καλά η Αφροδίτη Νέστορα, γιατί ξέρεις, βγήκε από το νοσοκομείο,
0: ναι,
2: χωρίς οι γιατροί να δώσουν...
0: Βγήκε για την κηδεία της μητέρας της.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει εγκάβματα σε αναπηρικό καροτσάκι ήτανε. Μεταφέρθηκε με ειδικό ταξί από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και καταλαβαίνετε όλοι τις εικόνες εδώ που καταγράφηκαν. Και προφανώς έχουν ταξιδέψει ήδη μέσω των, ναι, όλων των μέσων ενημέρωσης που ήταν εδώ. Στο επικίνδυνο τελικά έκανε μόνο ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, της Θανούσας, ο Γρηγόρης Κοντός. Μίλησε για την ζωή της και για την φρασίδηλη και βέβαιη επίθεση που δέχθηκε όλη η οικογένεια και φυσικά κατέληξε στην...
0: Λένε βέβαια ότι είμαστε κοντά στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δραστών τρομοκρατών, αλλά δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε όντως.
2: Νομίζω, Χρήστο, οφείλει η ελληνική αστυνομία και οι ελληνικές αρχές άμεσα να συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν την πράξη και να ξεδιληχθεί το κουμπάρι, αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω τώρα, μην λέμε διάφορα. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα εδώ στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και κατά της βίας από το σύνολο του πολιτικού κόσμου ή τέλος πάντων τη μεγαλύτερη μερίδα του πολιτικού κόσμου.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα. Η Κοζάνη ετοιμάζεται το απόγευμα για ένα άλλο γεγονός.
0: Πρέπει να σου πω πριν πούμε τα υπόλοιπα, ότι και στην Καστοριά υπάρχει μια κινητικότητα. Έβαλαν λεωφορεία, δήμοι, τα εργατικά βγάζουν ανακοινώσεις. Γενικά υπάρχει από εδώ, από εμάς, να πούμε την αλήθεια, μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αυτή αν αποτυπωθεί πραγματικά και σε αριθμούς κόσμου που θα θέλει να έρθει σήμερα με τα λεωφορεία με δικό του μέσο στην Κοζάνη.
2: Το θέτεις πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε σε επίπεδο ανακοινώσεων,
0: ναι,
2: σε επίπεδο,
0: ναι,
2: δηλώσεων κτλ. Από φορείς, δήμους κτλ. Η κινητοποίηση φαίνεται μεγάλη.
0: Ναι, φαίνεται μεγάλη. Ναι.
2: Ωραία. Πάμε όμως στο βασικό προβληματισμό. Η κοινωνία, η τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας θα δώσει το παρόν. Γιατί εάν ταξιδεύσουν το απόγευμα φωτογραφίες...
0: Ζήσει, για να καταλάβουμε αν θα ταξιδεύσει, πρέπει να ξέρουμε και ακριβώς τον λόγο που γίνεται το συλλαλητήριο. Ακριβώς μπορούμε να τον πούμε το λόγο του σημερινού συλλαλητηρίου.
2: Όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Δυτική Μακεδονία, με κυρίαρχα προφανώς αυτά της απολιγνητοποίησης και τις διεκδικήσεις που έχει η περιοχή για την επόμενη μέρα. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο αόριστο.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να είναι. Μπορεί να λέει κάποιος ότι είναι δυνατόν να μπαίνει ως ένα από τα πρώτα ζητήματα η παράπτωση των ελληνικών μονάδων που έχουν κλείσει, ας πούμε. Okay.
0: Περνούσα προχθές και τα είδα όλα σβηστά. Περνούσα και λέω τι γίνεται.
2: Έχουν κλείσει τα γνωστά. Υπήρχε το ζήτημα της ρήτρας μετάβασης κάπου. Χτες νομίζω ενημερώθηκες και εσύ, όπως ενημερωθήκατε όλοι, ότι η ρήτρα μετάβασης πλέον είναι νόμος.
0: Τώρα, ναι, είναι νόμος. Ναι.
2: Αν είναι νόμος έτσι όπως τον θέλαμε, λίγο πριν είχα μια συνομιλία με έναν σημαντικό άνθρωπο.
0: Το είχε κυνηγήσει ο Κουκουλόπουλος, νομίζω, αυτό το θέμα, αν δεν κάνω λάθος αρκετά.
2: Εντάξει, και ο κύριος Κουκουλόπουλος και πολλοί άλλοι και πολλοί άλλοι. Του κοινού.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ο κύριος,
0: ναι,
2: ο κύριος Κουκουλόπουλος πάντως έχει βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Λέγοντας ότι είναι κοροϊδία. Όπως και η κυρία Βέτα είπε ότι είναι μια προεκλογική και βιαστική,
0: μάλιστα,
2: τροπολογία.
0: Μάλιστα.
2: Θα περιμένω αύριο.
0: Ναι.
2: Έχει μια συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια για ένα άσχετο ζήτημα. Κάτι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφέρειας.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Τα ωραία
2: αλλά
0: αυτά.
2: Νομίζω ο περιφερειάρχης πρέπει να ερωτηθεί και θα ερωτηθεί.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Περιφερειάρχης, δήμαρχοι και τα λοιπά θα είναι παρόντες. Ανακοινώσεις βγήκαν, οι ίδιοι θα είναι παρόντες.
2: Οι δήμαρχοι θα είναι. Την περιφέρεια την είδα να συμμετέχει.
0: Τι?
2: Σε μια επιτροπή που είχε στηθεί εδώ πέρα.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Οργάνωνε το συλλαλητήριο.
0: Ο Γιώργος Αμανατίδης θα είναι σήμερα στο συλλαλητήριο ή όχι?
2: Για τον ίδιο δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Η αντιπεριφερειάρχηση καινούργη.
2: κάποιοι ενδεχομένως να εμφανιστούν.
0: Γιατί ρε έζηση, για πες μου, για το εξηγήστε μου το λίγο αυτό.
2: Τι εννοείς?
0: Είναι μια αγωνία πρέπει... για την περιοχή, δηλαδή δεν καταλάβω.
2: Αν
0: γιατί
2: πρέπει
0: να μην
2: όχι, ναι. Θεωρητικά η περιφέρεια συμμετέχει δηλαδή, σε αυτό.
0: Και αυτό λέω.
2: Εντάξει, τώρα σε ποια, σε τι ένταση.
0: Α, είναι λόγω έντασης. Να το βάλω στο 2 ή το 3 το volume.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει. Θα το δούμε το απόγευμα. Εδώ πάντως θα είναι. Εντάξει, το Πασόκ θα εκπροσωπηθεί από τα τοπικά στελέχη.
0: Μισό λεπτάκι. Ο Ανδρουλάκης δεν θα καθίσει το απόγευμα για το συλλαλητήριο, όχι.
2: Έχει αποχωρήσει. Από ό,τι μίλησα με τους συνεργάτες του, έχει κάνει μία δήλωση μετά το τέλος της εξοδίας ακολουθίας.
0: Ναι.
2: Έχει κάνει μία δήλωση για το συλλαλητήριο. Η οποία θα σταλεί σε λίγο, την έχει κάνει μόνο στην αρχή, γιατί εδώ ο χαμός την γινότανε, δεν, ναι, δεν ναι, επέτρεπε ναι. Τώρα όλα τα μέσα. Ναι, καταλαβαίνεις, οκ, εντάξει, θα σταλεί από το γραφείο του κ. Ανδρουλάκη, δεν ξέρω τι έχει πει, θα το δούμε σε λίγο. Ναι. Θα εκπροσωπηθεί με τον κ. Κουλόπουλο, την κ. Μαργογιαννάκη και τα υπόλοιπα στελέχη εδώ του Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, επίσης με την κ. Βέτια και τα τοπικά στελέχη. Και η Ελλάδα θα έχει την κ. Κουφονικολάκου, η οποία παραμένει στην Κοζάνη μέχρι το βράδυ, ο κύριος Μόσχος πολύ σωστά όπως είπε και ο κύριος Σαολίδης. Φαντάζομαι ότι και το ΚΚΕ, γιατί ήταν να βουλευτεί το ΚΚΕ εδώ.
0: Που είναι αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη, να πούμε έτσι.
2: Ποιος?
0: Ο Σαολίδης.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Σαολίδης θα...
0: Να λέμε και τις ιδιότητες τώρα του καθένας.
2: Ναι, μου έφυγε ίσως στο συλλαλητήριο. Τώρα θα είναι σίγουρα ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης. Έχει ενημερώσει από πολύ νωρίς. Ο κύριος Βελόπουλος ενημερώθηκε και ο ίδιος προσωπικά μου λένε ότι έχει κάτι υποχρεώσει στην Βουλή. Θα στείλει έναν εκπρόσωπο βουλευτή, κάτι θα στείλει τέλος πάντων. Πριν από λίγο είδαμε μια ανακοίνωση της κυρίας Καρισιανού, η οποία θα είναι η ίδια παρούσα στο συλλαλητήριο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι περιγράφεται.
0: Θα έρθει η Καρισιανού και... στο συλλαλητήριο παρούσα ίδια, έτσι.
2: Ναι, ναι, έτσι περιγράφεται. Τώρα, ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία και θα είναι πολιτική. Εντάξει, έχει το σημασία της.
0: Η κάθε παρουσία έχει το νόημά της, αναμφίβολα.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι θέλω να δω κατά πόσο η κοινωνία της Κοζάνης και, και των γύρω περιοχών, κυρίως λόγω της Κοζάνης, επειδή θα χρειαστεί να μετακινηθεί, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Okay. Θα είναι το απόγευμα στο συλλαλητήριο στις 8.30. Τα λεωφορεία τώρα και αυτά, κατά πόσο θα μπει κόσμο στα λεωφορεία. Τι να σου πω, πάνε εκεί, τι ώρα έχει δοθεί το ραντεβού στην Καστοριά και πες μου πώς.
0: Τώρα εδώ πρέπει να το δω την ανακοίνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φύγουν από την Λαϊκή Αγορά, Έλληνα, νομίζω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, αν είσαι εσύ εκεί για το επιτόπιο.
0: Θα μπαίνα σε λεωφορείο εννοείς.
2: Όχι, όχι, όχι, θα δεις πόσος κόσμος θα
0: μπαίνει. Πόσος κόσμος θα είναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Ναι, αυτό, να το δούμε δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, για να έχουμε μια εικόνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τέλος πάντων, οκ, είναι ένα συλλαλητήριο. Που πολλοί λένε ότι γίνεται αργά, πολλοί λένε ότι δεν έχει κάτι να πετύχει αυτή τη στιγμή, πολλοί λένε ότι είναι στα πλαίσια και μιας μακράς προεκλογικής περίοδου και ενός στισήματος του αντιπολιτευτικού μετόπου, όχι ενιαίου, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί και να έχει και κάποιο κόσμο. Τώρα, ποιος είναι ο κόσμος, θα δούμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή...
0: Πάντα υπάρχει σε αυτά, ξέρεις, και απογοήτευση του κόσμου ότι και να πάω δεν θα γίνει
2: ναι,
0: τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική, αν δεν βγει ο κόσμος σήμερα εδώ. Αλλά δεν είναι και της διάθεσης να συμμετάσχει σε κάτι το οποίο δεν έχει ακριβές περιεχόμενο, να το πω, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό σε ερώτησα, πες μου ακριβώς γιατί γίνεται το συλλαλητήριο.
2: Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με τους όρους των συνθημάτων που βγαίνουν, δηλαδή τη Δυτική Μακεδονία δεν σιωπά,
0: ναι.
2: Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα, αν θέλει να κάνει και το δυτικό του διαβόλιο, να πει δηλαδή 7 χρόνια στα οποία εξελίσσεται η απολιγνητοποίηση.
0: Η Δυτική Μακεδονία σιωπούσε. Μάλιστα.
2: Γιατί μια μεγάλη αντίδραση, μεγάλα συλλαλητήρια, δεν έχουμε ξαναδεί στη Δυτική Μακεδονία. Έχουν πει ξανά ότι η μόνη περίπτωση μαζικής αντίδρασης πανδυτικομακεδονικής στα 7-7 χρόνια είναι η πρώτη ημέρα της συγκέντρωσης των Δρακτέρ στη Σιάτιστα.
0: Ω, βέβαια.
2: Ήσουν και εσύ εκεί.
0: Βέβαια,
2: και
0: βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Εκεί υπήρχε ένας παλμός, επειδή το ζήσαμε από την αρχή μέσα, κάτω από την ενατία εκεί, που ήταν κυριολεκτικά κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά ήταν Τα θέματα που δεν θα ξεχάσουμε τη χρονιά που φεύγει.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά. Ήταν η πρώτη μέρα, πρόσεξε. Εκεί βέβαια ήταν το ζήτημα το αγροτικό και παραπλεύρως μπορεί να έμπαιναν και κάποια. Αλλά λέω, η Δυτική Μακεδονία έχει αντιδράσει ξανά 7 χρόνια τώρα σε όσα εξελίσσονται. Έτσι, μαζικά και δυναμικά. Όχι. Από την άλλη, πολλοί λένε ότι από τη μία, ξέρω εγώ, κάποιοι λένε για τη δίκαιη ευνοεύση κτλ. Και από την άλλη, χαίρονται όταν παίρνουν τις υπογραφές από το ΔΑΜ.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις, επειδή πήρε κάποιος μια υπογραφή από το ΔΑΜ, πρέπει να σιωπάσει. Όχι. Αλλά πρέπει να διεκδικεί και να διεκδικεί συστηματικά πράγματα τα οποία τρέχουν και μπορεί να μας προσπεράσουν. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Και να μην μένουμε σε στήρα ζητήματα, διότι αυτή τη στιγμή είναι στήρο το να λες παράταση ελληνικών μονάδων.
0: Μάλιστα.
2: Όποιος δεν το καταλαβαίνει ότι οι ελληνικές μονάδες έχουν κλείσει, ότι ο Λεγνίτης έχει τελειώσει, νομίζω θέλει να ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Θέλει να ζει σε κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, ρε σύγκριση.
0: Και πολλή αξία θα έχει να δουν, θα πούν και τα κόμματα για αυτή την υπόθεση προεκλογικά.
2: Εδώ είμαστε, να το ακούσουμε τα κόμματα.
0: Ναι. Η επανάσταση του Αντάρτη, λέει, στην περιφέρεια τελείωσε, άμα τη εκλογή του αμέσως μετά επανεντάχθηκε στο κόμμα. Τέλος οι διαμαρτυρίες. Βλέπω ότι από τα μηνύματα που έρχονται εδώ, αν δεν πάει ο Περιφερειάρχης, θα είναι ένα θέμα, νομίζω.
2: Αυτό ήταν για τον κύριο Μανατίδη τώρα.
0: Λογικά, ναι.
2: Εντάξει, τώρα το Αντάρτης είναι μια έκφραση η οποία.
0: Εντάξει, που μας είχε συνοδεύσει και την περίοδο, ναι.
2: Εντάξει, Αντάρτης σημαίνει ότι κάνω μια ανταρσία γενικότερη.
0: Ναι.
2: Ήταν μια επιλογή του κυρίου Μανατίδη να κατεβάσει έναν ανεξάρτητο συνδυασμό.
0: Ναι.
2: Απέναντι βέβαια προφανώς.
0: Απέναντι στην επίσημη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στην επίσημη επιλογή. Αλλά θεωρούσε κανείς και τότε ότι ο κύριος Μανατίδης είναι ενάντια γενικώς στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο ερώτημα.
2: Ρεαλιστικό ερώτημα, αρέσει. Κάτσε, μισό λεπτό.
0: Τι λέει ο Ζήσης, πίστευε κανείς ότι ο Μανατίδης ήταν όντως τότε ανεξάρτητος και ότι πήγαινε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία?
2: Ανεξάρτητος.
0: Με την έννοια καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, ότι δεν είχε χρήσμα. Μα τα περισσότερα στελέχη του δεν είναι στελέχη τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία κιόλας.
0: Εννοείται.
2: Υπήρχαν εκεί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γίνουν υποψήφιοι βουλευτές, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στις τοπικές οργανώσεις. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Άστο. Είναι τεράστια συζήτηση. Πάντως δεν ξέρω, αλλά έτσι πως έρχονται κάποια μηνύματα, νομίζω ότι θα είναι θέμα αν δεν πάει ο Περιφερειάρχης. Γιατί η φυσική του παρουσία πρέπει να δείχνει κάτι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν το ξέρω.
0: Συγγνώμη, ο Μανατίδης πιστεύει στην παράταση όπως τη λες εσύ τώρα, που δεν ισχύει βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Των λιγνητικών μονάδων ή πιστεύει στην αλλαγή του μοντέλου το γρηγορότερο δυνατόν?
2: Δεν ξέρω τι να πιστεύει. Στην παράταση κάτι που δεν γίνεται, τι να το πιστεύει, ρε Χρήστο, δεν ξέρω.
0: Άρα δεν το πιστεύει. Άρα γιατί να πάει?
2: Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ για τον κύριο Μανάτη.
0: Εντάξει. Πάντω 8.30 ώρα είναι, δηλαδή πέσε 8.30 για να μαζευτούμε 9.
2: Ναι, θέλω να σου πω και κάτι καλό που ενδιαφέρει.
0: Πες μου και ένα καλό, βρε Ζήση. Πες μου να φτιάξει τη μέρα.
2: Το πρωί, ναι. Ήταν και ο κύριος Χερανάκης εδώ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
2: Λίγο πριν φτάσει λοιπόν στην Κουζάνη, τον είχαμε εμείς στο ραδιόφωνο τον κύριο Χερανάκη.
0: Μάλιστα.
2: Και μεταξύ άλλων είπε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Αλλά η τελευταία ερώτηση, κατάλαβε, δεν μπορούσα να μου ξεφύγει εμένα.
0: Ναι.
2: Ήταν τι θα γίνει, πόσο βάση μάλλον έχει η προτροπή Μητσοτάκη να παραιτηθούν οι αυτοδιοικητικοί του δευτέρου βαθμού, ώστε να είναι υποψήφιοι.
0: Την αναφορά που έκανε δηλαδή ουσιαστικά και φωτογράφησε το Σαββόπουλο για μας εδώ, ναι.
2: Τέλος πάντων. Και είπε ξεκάθαρα ο κ. Χειρανάκης ότι όσοι, πρόσεξε, όσοι φορικοί αντιπεριφερειάρχες, έτσι το είπε, φορικοί αντιπεριφερειάρχες, δεν παραιτηθούν μέσα στον Ιούλιο, ας ξεχάσουν την υποψηφιότητα.
0: Α, τόσο κατηγορηματικός.
2: Ναι, διότι αυτοί λέει έχουν εκτελεστική εξουσία.
0: Άρα υπογράφουν, άρα πληρώνουν εντάλματα,
2: ναι,
0: άρα.
2: Παιδί μου, ναι.
0: Άρα αυτά. Δεν.
2: Άρα
0: λοιπόν και ο Σαββόπουλος να το ξεχάσει. Και ο Σαββόπουλος δήλωσε στην εκπομπή: εγώ δεν παρετούμε τον Ιούλιο.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ λέω ότι είπε ο κ. Σπυρανάκης.
0: Και εγώ σου λέω ότι είπε ο Σαββόπουλος, αλλά τέλος ο Σαββόπουλος.
2: Το είπε με πολύ σιγουριά ο κ. Σπυρανάκης, όχι μάκε μου.
0: Λογικό.
2: Ναι.
0: Άρα θα ισχύει.
2: Ένα μήνυμα αυτό. Πιθανότητα, ναι.
0: Αν δεν άφησε ούτε μία χαραμάδα, μια τριπούλα,
2: όχι,
0: κάτι.
2: Να το ξεχάσουμε, είπε να το ξεχάσουμε.
0: Να το ξεχάσουμε, να το ξεχάσει και ο κύριος Σαββόπουλος.
2: Εντάξει, έχει κάποιες μέρες μέχρι τον Ιούλιο. Μέχρι το τέλος Ιουλίου.
0: Όχι, ήταν κατηγορηματικός και ο Σαββόπουλος. Δεν παρετούμε.
2: Βρε, ξέρω, ναι. Και έχουμε κάνει συζήτηση και μαζί με τις προηγούμενες ημέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το είπε, εντάξει. Αλλά λέω ότι. Τι ισχύει, έτσι.
0: Τι ισχύει, ωραία. Πολύ ωραία αυτή η τελευταία. Τώρα, πολύ ωραία το τελευταίο.
2: Αν θέλει κάποιο από του υπόλοιπου οι οποίοι είναι καθούλοι να αρμόδιοι.
0: Σε ένα ηχητικό μπορεί να μου το στείλει αυτό το τελευταίο.
2: Θα πάω, δεν ξέρω αν το έχει ανεβεί κιόλα.
0: Εντάξει, θα το δω.
2: Επειδή ήμουν στην κυρία τώρα, καταλαβαίνει ότι. Ναι, δεν ξέρω τα παιδιά εκεί λογικά το έχουν ανεβάσει. Θα το στείλω εγώ, ρε παιδί, να το έχει.
0: Ωραία. Θα
2: το χρησιμοποιήσει.
0: Τέλεια.
2: Αυτά λοιπόν από εδώ. Αύριο, αν θέλεις να πούμε και την εικόνα του στρατηγείου.
0: Ναι, θα πούμε και λίγο αύριο για να δούμε όλο αυτό. Όλο αυτό. Και... είχε αποτύπωμα τέλος πάντων, είχε κάτι.
2: Και προφανώς θα έχουμε, φαντάζομαι ότι θα έχουμε αρκετές ερωτήσεις και στον κύριο Μανατίδη αύριο. Ναι. Πέραν από το θέμα, δηλαδή δεν ξέρω ποιος θα ρωτήσει για το βασικό θέμα εκεί. Ναι. Αλλά για τη ρήτρα θα ρωτήσουμε, αν είναι ικανοποιημένος έτσι όπως πέρασε. Εγώ έχω μια πληροφορία ότι δεν είναι.
0: Ούτε ο Μανατίδης.
2: Με τον τρόπο που πέρασε δεν είναι. Μάλιστα. Η ρήτρα τώρα τι λέει, πρόσεξε. Έχει μία αναφορά που λέει κατά περίπτωση η Δυτική Μακεδονία να μπορεί σε νόμους, προγράμματα και χρηματοδοτήσεις να πηγαίνει, πώς το λένε...
0: ευνοϊκού καθεστώτος.
2: Α, μπράβο. Αυτό το κατά περίπτωση, όταν βγάλαμε την τροπολογία το πρωί χθες, υπήρχε ένα προβληματισμός. Ο κύριος Χατζηδάκης όμως μίλησε το μεσημέρι ένα τρίλεπτο στην Βουλή, παρουσιάζοντας τροπολογία, και είπε ότι αυτό το κατά περίπτωση γράφτηκε για λόγους κοινής λογικής, δηλαδή να μην ξεχυλώνει το πράγμα σε ενέργειες του δημοσίου που μπορεί να ξεφεύγουν από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είπε μάλιστα ότι θα είναι κατά προτεραιότητα η Δυτική Μακεδονία και οι περιοχές μετάβασης σε νόμους, προγράμματα.
0: Ναι, το κατά προτεραιότητα μου ακούγεται καλύτερο από το.
2: Καλύτερο ακούγεται, ναι. Αλλά στο νόμο δεν γράφεται έτσι.
0: Και να πω για τους ακροατές μας ότι αυτό που λέει ο Ζήσης δεν αφορά μόνο την Κοζάνη. Η ρήτρα αφορά τη Δυτική Μακεδονία.
2: Όχι. Αφορά τις περιοχές μετάβασης της υπηρετικής χώρας. Όχι, τις περιοχές μετάβασης.
0: Τις περιοχές μετάβασης.
2: Ναι, οι περιοχές μετάβασης δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι, αφορά και τη Μεγαλόπολη, αφορά και την.
2: Και τα νησιά.
0: Και τα νησιά, μπράβο, ναι.
2: Που ορίζονται ως περιοχές μετάβασης.
0: Εντάξει.
2: Απλώς ο κύριος Χατζηδάκης και σε ένα ενημερωτικό που έβγαλε και στην ομιλία του στη Βουλή αναφέρθηκε στις δράσεις που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία και έχουν γίνει. Για Καστοριά είπε για τη Γούνα, ένα νέο πρόγραμμα 17 εκατομμυρίων που έρχεται.
0: Ναι.
2: Από
0: το τρίτο πρόγραμμα.
2: Είπε για τη σχολεία στο Φυλάκων, είπε.
0: Ποιος θα είπε αυτά.
2: Κύριος Χατζηδάκης.
0: Στη Βουλή.
2: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Α, ναι.
2: Βεβαίως.
0: Πότε έγιναν αυτά, δεν το είδα καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
2: Α, είδες. Είχαμε σήμερα
0: αυτά
2: που είχαμε εδώ.
0: Ένα πάρει ευχή να πάρει. Αυτά έγιναν χθες.
2: Αυτά έγιναν χθες. Ένα τρίλεπτο ο κ. Χατζηδάκης. Υπάρχει ένα ενημερωτικό που έχει στείλει. Δεν ξέρω αν έχει ανεβεί κάπου που μπορεί να το βρει. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ωραία. Ζήσιμο.
2: Λοιπόν,
0: καλό μας μεσημέρι και αύριο το πρωί τα ξαναλέμε για το αποτύπωμα του Δυτικομακεδονικού Συλλαλητηρίου 8.30 ώρα το βράδυ στην Κοζάνη.
2: Θα είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γαλλία Μαρόκο, έχει καμιά έμπνευση.
0: Γαλλία, ρε, εντάξει. Τώρα αυτοί είναι ίδιοι βέβαια. Γιατί εντάξει, οι Γαλλομα-Αλγερινοί, οι Γαλλομαροκινοί.
2: Ναι,
0: ένα μείγμα έχουν γίνει. Αλλά νομίζω ότι η Γαλλία και θα κερδίσει, αλλά και θα το πάρει η Γαλλία, νομίζω.
2: Οπα.
1: Γαλλία πιστεύεις.
0: Γαλλία πιστεύω, ναι.
2: Η Έλενα τι λέει,
0: Η Έλενα έχει γίνει εξπέρ στο Μουντιάλ.
1: Καλά τώρα αυτές τις μέρες εδώ.
2: Έλενα, για πες τίποτα, γιατί δεν έχουμε πιάσει ούτε...
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω πάντα στα λίγο outsider. Όλοι οι περισσότεροι πιστεύουν η Γαλλία ή η Αγγλία. Θα πω ότι πιστεύω ότι θα το πάρει η Νορβηγία.
0: Αμάν.
2: Wow.
0: Καλά, αυτό πόσο δίνει, ρε παιδιά.
1: Δίνει πάρα πολύ, θεωρώ.
2: Δίνει.
1: Δεν ξέρω.
2: Αρκετά.
1: Αλλά δίνει, πιστεύω ότι δίνει πολύ. Για κάποιο λόγο έχω ένα προαίσθημα ότι θα το πάρει η Νορβηγία. Είναι feeling, δεν βασίζεται κάπου. Είναι προαίσθημα. Αλλά για κάποιο λόγο πιστεύω Νορβηγία. Παρότι να σας πω.
0: Η Φιλανδία μας θυμίζει λίγο Ελλάδα στο Euro.
1: Νορβηγία.
0: Νορβηγία,
1: συγγνώμη. Παρότι.
2: Με το τηλέφωνο θα ρίξω κάτι ψηλά στην Νορβηγία.
1: Μην ρίξεις πολλά, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά θα πάρεις.
2: Ψηλά, κάτι ψηλά.
1: Ρίξε ψηλά, μπράβο.
0: Αυτά που σε βαρύνουν στην τσέπη τώρα, το καταλαβαίνω.
1: Παρότι. Παίζει την Κυριακή τώρα με την Αγγλία και ναι, τους έχει, έχουν κολλήσει όλοι έναν ιό, λέει. Είναι άρρωστοι όλοι.
0: Οι Εγγλέζοι.
1: Οι Νορβηγοί.
0: Α, στο καλό.
1: Οι Νορβηγοί.
2: Η Έλενα έχει πολύ καλή
0: εμπειρία. Μα σου λέω, είναι εξπέρε, παιδιά.
1: Ξέρω τα πάντα. Ναι. Γι' αυτό ρίξτε στην Νορβηγία.
2: Αν μου πήγε το όνομα του επιθετικού της Νορβηγίας, εντάξει, παραδίνομαι.
1: Περίμενε, του Χάλαντ, λες.
0: Αμά.
2: Με τη μία.
0: Αμά.
1: Σε παρακαλώ, ζήσου μου. Πες μου κάτι πιο δύσκολο.
2: Με τη μία. Ωραία. Μπράβο, μπράβο.
0: Απίστευτη, απίστευτη είναι. Βέβαια, βλέπω ότι έχουμε πολλούς ακροατές Μαροκάνους. Πάμε Μαροκάρα, Μαρόκο, μόνο Μαρόκο και τέτοια.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι. Λένε ότι είναι το ανερχόμενο αστέρι του Μουντιάλ. Το Μαρόκο.
2: Είναι πολύ καλή. Είχε, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στους 4. Ναι, ναι, ναι. Στο επόμενο, στο ναι, επόμενο, σε 4 χρόνια, είναι μία από τις δύο κανότερες χώρες. Ναι. Δηλαδή δεν
0: σωστό,
2: υπάρχει.
0: Σωστό. Ναι. Και αν περάσει σήμερα, λέει η Γαλλία, θα το σηκώσει. Η μόνη περίπτωση είναι η διαιτησία του άθλιου Μουντιάλ να σπρώξει κι άλλο την Αργεντινή.
1: Της καλά, τη σπρώχνουν λίγο την Αργεντινή.
2: Αυτό είναι φίλο του Ρονάντο, έτσι. Λοιπόν, είστε καλά.
0: Ωραία. Έγινε να ζήσει. Τα λέμε. Ωραία τα πάμε και να το ζήσει. Αλλά έχουμε και διαφημιστικό μπροστά μας, Ελληνάκη, και έχουμε και άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχω όρεξη να κάτσουμε και τις δύο.
1: Λοιπόν,
0: εσείς έχετε?
1: Έχουμε. Πάμε λίγο και.
0: Τίποτα λέει Ρονάλντο.
1: Τίποτα Ρονάλντο.
0: Οβό, οβό. Εντάξει, για πες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και εκτέλ Καστοριάς, παιδιά μου, και συγκεκριμένα να πάμε στις καλοκαιρινές εκδρομές του τουριστικού γραφείου του εκτέλ Καστοριάς, του Κάστορα Tours. Πάμε την. Αυτή την εβδομάδα, την Κυριακή, παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και Πάργα την ίδια μέρα, αυτή την Κυριακή, 12 του μηνός, με 15 ευρώ το άτομο. Τώρα την άλλη εβδομάδα, 18 του μηνός, σήμερα Σάββατο, έχουμε Πλαταμόνα και Νέους Πόρους με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή την επόμενη έχουμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και 25 Ιουλίου, για να κλείσουμε με τον Ιούλιο, πάμε Σιβωτά με 15 ευρώ επίσης το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 69 45 45 52 55.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
1: 28,5.
0: 28,2.
1: Α, πολύ κοντά ήμουνα.
0: Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

Να χαιρετήσω και Παναγιώτη και Κεφαλάρη, την καλημέρα μας. Καλή Πέμπτη και σε σένα, Παναγιώτη μου. Μανία με αυτό το τραγούδι. Είναι από τα

0: Γίνεται χαμός, θα είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ. Τις ακούτε αποκλειστικά. Και να τα πούμε όμως όντως με τον κύριο Πέτρο Δοκόπουλο, που είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και στέλεχος της ομάδας του Νταϊλάκη, που τελικά για την ιστορική αυτή ομάδα θα υπάρχει παρουσία της στο τοπικό πρωτάθλημα. Παρά τα όσα ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα, τελικά έχουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο από χθες. Κύριε Δοκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να τα πούμε, ναι.
0: Εντάξει, δεν σας κάναμε πρόεδρο στον Νταϊλάκη, αλλά πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας κάναμε μια χαρά.
1: Ιδιαίτερη τιμή, ύψιστη τιμή.
0: Ναι.
1: Με μεγάλη ευθύνη, την οποία ευχαριστώ την ομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή και την
0: και την ομόφωνη απόφαση που είχαμε, βέβαια.
1: Ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ναι.
0: Πού πρέπει, πιστεύετε, πού θα δώσετε τις δυνάμεις σας, δηλαδή πώς θα συνεδριάζετε, ποια θα είναι η φιλοσοφία σας σε αυτό το κομμάτι?
1: Δεν θα αποκλείει.
0: Γιατί λογικά πρέπει να είστε δίκαιος.
1: Αφήσει... Πάντα. Εμείς είμαστε διαιτητές του αγώνα.
0: Οι διαιτητές
1: και
0: του αγώνα.
1: Και το έχει ήδη... Έχει διαγράψει την πορεία του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη η προκάτοχός μου, η κυρία Κύρου, οπότε ναι, μάλλον θα βαθίσουμε στα ίδια χνάρια.
0: Η κυρία Κύρου που έβγαλε ουσιαστικά και καινούργιες διατάξεις, δηλαδή προχωρήσαμε σε μια φάση Δημοτικών Συμβουλίων που είχαν πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο που γίνονται τα Δημοτικά Συμβουλία.
2: Εφαρμόζουμε πλήρως τον κανόνα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Συν όλα τα υπόλοιπα που προέκυψαν με τις λογοδοσίες και τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς, με τους νέους νόμους και τις νέες συνθήκες που μας επιβάλλουν πλέον, θα λειτουργούμε και εμείς.
1: Νομίζω ότι γίνεται ένας δίκαιος και ευθύς διάλογος. Λύνονται τα προβλήματα και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να διευθετούνται και να λύνονται τα προβλήματα του Δήμου και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Η πρεμιέρα σας πότε είναι, κύριε Δοκόπουλε, για να σας δούμε? Βέβαια, υπάρχει μια αδυναμία αυτή τη στιγμή με την έννοια του ότι γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα
1: ναι,
0: λοιπόν, από τα κομπιούτερ
1: συνεδριάσεις. Θα βρούμε μια εναλλακτική λύση. Μόλις προκύψουν και θέματα που θα χρήζουν άμεσες λύσεις, θα προχωρήσουμε. Σίγουρα θα γίνει αυτό το μήνα.
0: Πόσο θα αργήσει πραγματικά η αίθουσα, για να έχουμε και μια εικόνα?
1: Οι εκτιμήσεις είναι ότι τέλη Σεπτεμβρίου πιστεύουμε ότι θα είμαστε...
0: Τέλη Σεπτεμβρίου είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι,
0: πρέπει να βρεθεί χώρος.
1: Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, αναβάθμιση όλου του κτίριου του Δημαρχείου.
0: Σωστά, αλλά και επειδή είναι αρκετός χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί οι συνεδριάσεις να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτές είναι μόνο για ώρα ανάγκης. Θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος προσωρινός.
1: Συμφωνώ, απλά έχουμε μια συγκυρία τώρα με το καλοκαίρι, όπου λίγο οι ρυθμοί πέφτουν.
0: Και είναι όλοι και διακοπές και τα λοιπά.
1: Θα εκμεταλλευτούμε λίγο αυτό το γεγονός, να μπορέσουν τα συνεργεία να διορθώσουν και να επισκευάσουν την αίθουσα.
0: Ωραία, ωραία. Εύχομαι καλή πορεία, θα σας δούμε τα πρώτα δείγματά σας, τα πρώτα συμβούλια και από εκεί και μετά για τα επόμενα 2,5 χρόνια που είναι η θητεία σας και ολοκλήρωση βέβαια της παρούσας Δημοτικής Αρχής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και με νέο επίσης Προεδρείο γενικότερα, γιατί ο κύριος
1: Δούκης...
0: Ναι, Δούκης,
1: ανανεώθηκε το Προεδρείο, και αυτό, πιστεύω ότι και όσο... Όπως και με το προηγούμενο Πρόεδρο είχαμε μια άριστη συνεργασία, θα παραμείνει νομίζω. Δεν έχουμε,
0: ωραία, ωραία.
1: Δεν έχουμε κάποια διαφορά.
0: Πάμε και με το αγαπημένο σας Νταϊλάκη. Γιατί τελικά δεν γίνατε πρόεδρος εκεί?
1: Γιατί πρέπει καθένα...
0: Δεν θα μπορούσαμε πολλά καρπούς για στην ίδια μας χάλη.
1: Ακριβώς, να οριοθετεί το ωράριό του και τις ενασχολήσεις του, δηλαδή αυτό που είπατε. Πολλά καρπούζια μαζί, κάτι θα
0: δεν
1: πέσει.
0: Γίνεται, δεν γίνεται, κάτι θα πέσει. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι σημαντικός ο ρόλος σας, αυτό μάθαμε τουλάχιστον, στο να έχουμε ζωντανή την ομάδα του Νταϊλάκη. Και αυτό ήταν το ζητούμενο για φέτος.
1: Εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να ενώσω τις δυνάμεις του Νταϊλακίου, είναι μια παλιά ιστορική ομάδα. Εγώ είμαι καινούριο μέλος αυτή την παρέα. Ένωσα παλιούς και καινούριους. Η συντροφιά και η φιλία των παιδιών μας δημιούργησαν μια συντροφιά και μια παρέα ενηλίκων. Και ήταν κρίμα να χαθεί αυτό και νομίζω ότι θα γίνει κάτι πολύ όμορφο και ρομαντικό για τα δεδομένα της εποχής.
0: Mm-hmm. Βέβαια να πούμε με την ευκαιρία ότι είχαμε χθες ουσιαστικά την διαδικασία των εκλογών. Πρόεδρος ο κύριος Βλανιάδης Ιάκωβος.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Μάκης κατά τον κόσμο γνωστό.
0: Ο κύριος Μάκης κατά τον κόσμο, σωστά.
1: Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω έχει αφήσει το αποτύπω πάνω στην καστοριανή κοινωνία, το γνωρίζουμε. Ένας τεχνοκράτης, ένας μπαμπάς και αυτός με χρόνο να μπορεί να ασχοληθεί περαιτέρω από εμάς.
0: Παιδιού
1: με...
0: που αγωνίζεται, ενός ποδοσφαιριστή.
1: Και με τις γνώσεις που απαιτούνται για να τρέξει ένα τέτοιο έτσι, εγχείρημα.
0: Αντιπρόεδρος ο Κώστας ο Κεφαλάς, ταμείας ο Ηλίας ο Κυριαζίνης.
1: Επίσης ένας αναγνωρίσιμος επιχειρηματίας της πόλης, επιτυχημένος, που μπορεί και αυτός με την τεχνογνωσία να προσθέσει. Ταμείας ο κύριος Κυριαζίδης ο Ηλίας, συνάδελφος. Mm-hmm. Νομίζω επαρτίζεται ένα πάρα πολύ καλό δέλτα σίγμα.
0: Ο Κώστας ο Κλαβίνας γραμματέας.
1: Οι παλιές οι δυνάμεις.
0: Και ο Μπάμπης ο Κλαβίνας μαζί με εσάς και τον Παπαρίζο τον Γιάννη Μέλη.
1: Με όλη αυτή την εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε, αυτών των ονομάτων, να γίνει ένα πάντρεμα των νέων στελεχών με τα παλιά και να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο.
0: Κύριε Δοκόπουλε, ομολογουμένως ήταν για πάρα πολλούς, αν δηλαδή γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω στην έναρξη του πρωταθλήματος, κανένας δεν θα έλεγε ή δεν θα πόνταρε ότι θα πέσει τον Ταϊλάκη. Κανένας.
1: Είναι, μετά από μια χρονιά πρωταθλητισμού, ποιος θα πόνταρε. Συμφώνω, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό μας αρέσει.
0: Και εκεί ήρθε η μεγάλη απογοήτευση και γι' αυτό ίσως φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι παιδιά, μήπως δεν μπορέσει, δεν τα καταφέρει τον Ταϊλάκη να ξαναστήσει ομάδα να αγωνιστεί στη Β' κατηγορία. Θα αγωνιστεί κανονικά στη Β'.
1: Ξέρετε, η Β' φέτος δίνει την ευκαιρία σε
0: παιδιά.
1: Είναι σαν Α. Για μένα είναι σαν ένα πρωτάθλημα K16, θα έλεγα. Ναι. Αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Ναι. Και εκεί θα δώσουμε και τη βάση. Να παίξουν τα νέα μας τα παιδιά του Νταϊλακίου, τα παιδιά της παρέας. Ναι. Με σκοπό αν υπάρχει και την ατομική και την ομαδική εξέλιξη και αν υπάρχει κάποιο παιδί που ξεχωρίζει και μπορεί να εξελιχθεί, με όλες μας τις δυνάμεις να φροντίσουμε να προωθηθεί αυτό το παιδί παρακάτω. Ναι.
0: Τώρα, τα υπόλοιπα, έχουμε συμβούλιο, είστε στο συμβούλιο, προπονητής Τσεμπερίδης, παραμένει.
1: Ο κύριος Μεντικίδης ανακοινώθηκε, είναι ο κύριος Παναγιώτης Μεντικίδης, προπονητής στην ομάδα μας.
0: Α, δεν το είδα γι' αυτό.
1: Ναι, έχει παρουσιαστεί από την διοίκηση.
0: Ο Παναγιώτης ο Μεντικίδης.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ένα παιδί με εμπειρία.
0: Ήταν πέρσι στον ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
1: Ακριβώς. Ένα παιδί που γνωρίζει πολύ καλά, ένας παιδαγωγός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Τσεμπερίδη για την πολύχρονη και.
0: Όχι πολύχρονη, δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Νομίζω είναι ένα το
0: τέμπτο. Ο μακροχρόνιο. Ναι, μακροχρόνιο. Πιο. Υπάρχει άλλο.
1: Ακριβώς. Και οφείλουμε να τον τιμήσουμε γι' αυτό και πιστεύω θα το κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία. Άρα Παναγιώτης Μητχίδης. Ωραία. Καλή.
1: Παναγιώτης Μητχίδης. Ναι.
0: Ωραία. Καλή πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας καλούμε να δείτε την ομάδα μας φέτος.
0: Θα τη δούμε οπωσδήποτε και την ομάδα του Νταϊλάκη και φέτος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξη σε όλα τα επίπεδα.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε και μια καλή συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Καστοριάς και πιστεύω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να δικαιώσω και την επιλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών μου που με έστειλαν εκεί. Και στην ομάδα, να ξέρετε, η ομάδα αυτή που.
0: Η ομάδα είναι το μεράκι μας, είναι τα Σαββατοκύριακά μας.
1: Είναι η αγάπη στα παιδιά μας, είναι η αγάπη στο χόμπι, είναι πολλά.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό ευχόμαστε παντού καλή επιτυχία.
1: Να τονίσουμε εδώ, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στο νομό μας, στην πόλη μας, είναι το δημογραφικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώνουν τα παιδιά.
0: Τελειώνουν τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το
0: κύριο. Μα προχθές είχαμε την κυρία Μαρνέρη, την διευθύντρια της δευτεροβάθμιας για το μηχανογραφικό που κάνουν τώρα τα παιδιά. Και τι μας είπε, Έλενα?
3: Ένα τμήμα λιγότερο.
0: Ακριβώς. Ένα τμήμα λιγότερο.
1: Ακριβώς. Γιατί υπήρξα αντιδήμαρχος παιδείας.
0: Γιατί είμαστε στις εγγραφές τώρα, όπως ξέρετε. Ένα τμήμα λιγότερο.
1: Και τα νούμερα έτσι ήταν. 100 παιδιά λιγότερα στο νομό κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο είναι 100 παιδιά λιγότερο. Το λέει και η πρωτοβάθμη αυτό. Ακριβώς. Ένα πολυδύναμο δημοτικό λιγότερο κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί πρέπει να βρούμε λύση.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είμαστε ενωτικοί πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πολύ ωραία, παιδιά.
1: Γαλλία πιστεύω θα κερδίσει σήμερα, γιατί με ρωτήσατε πριν. Εγώ που είμαι γνώστη. Και λέω Γαλλία.
0: Τι ώρα είναι το μάτς?
1: Είναι 11.
0: 11 η ώρα. Θα ξενυχτήσω πάλι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, και πιστεύω η Γαλλία γιατί. Επειδή πιστεύω ότι θα κερδίσει η Νορβηγία την Κυριακή, δεν μπορώ να αποκλείσω τόσες ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, άμα έλεγα ότι θα κέρδιζε το Μαρόκο, θα σήμαινε ότι θα έχανε και η Γαλλία και η Αγγλία μεθαύριο την Κυριακή. Σαν πολλές ευρωπαϊκές βγάζω εκτός. Οπότε σήμερα θα πω Γαλλία να κερδίσει.
0: Ο Γιάννης μας λέει εδώ, δεν μα ρωτήσαμε τον πρόεδρο. Η ομάδα είναι ο πρόεδρος.
1: Άρης. Κύριος Δοκόπουλος.
0: Άρης είναι ο κύριος Δοκόπουλος.
1: Φανατικός.
0: Αμάν. Η θέση του πρόεδρου έχει μια διαχρονική, θα λέγαμε.
1: Αριανή εσάνς.
0: Αριονοκρατείτε.
1: Δεν ξέρω, κυρία Κύρου, τι ομάδα ήταν.
0: Από το τυχαίο δεν είναι.
1: Αεφητσίου.
0: Αεφητσίου. Και Ολυμπιακός. 10 είναι το μάτς, βρε.
1: 10 είναι.
0: 10 είναι το μάτς.
1: 11 εγώ έχω σημειωμένο.
0: Κακός.
1: Λάθος
0: μου. Είναι το σημειωμένο 10. Ο Στράτος λέει 10 είναι το παιχνίδι.
1: Παιδιά, τώρα μην με τρελαίνετε. Τα ξέρω που έξω και να κάνω αυτά. Για κάτσε να κάνω ένα τσακάρισμα τελευταίο. Πήγαινε μας εσύ, Φαντίδη, μέχρι να το τσακάρω.
0: Στις 7 λέει η Χρύσα. Κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό θα με τρελάνετε.
1: Κανείς δεν ξέρει τι ώρα είναι. Πήγαινε λίγο η Φαντίδη.
0: Πάμε η Φαντίδη.
1: 11 είναι ρε παιδιά.
0: Α, μήπως έχει άλλο 7 ή 10.
1: Γαλλία, Μαρόκο, 11 η ώρα σήμερα.
0: 11 η ώρα, άρα έχει νωρίτερα.
1: Μήπως 7 είναι ώρα εκεί που γίνεται.
0: Μπορεί.
1: Πάντως είναι 11 δικιά.
0: 11, 11 λοιπόν, 11. Χαλάω χατήρια. 11, 11. Πάμε, Λενάκι.
1: Έλα, η Φαντίδη.
0: Καθημερινά, οι Φαντίδες, μια κουτάρα ρε παιδιά, τι ζήτησα. Να κάτσω, είπα μέχρι τις 2.
1: Σήμερα γενέθλια.
0: Να με ενισχύετε λίγο, ρε παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε εδώ ότι είμαστε τώρα ταλαιπωρημένα.
1: Τόσα γενέθλια δηλαδή εδώ.
0: Τόσα γενέθλια και μια.
1: Από πού να το ξεκινήσω. Καταρχάς, Τάσος, πασοκοκρατημένη κόρη.
0: Έλα,
1: θυμήθηκα για τον Κώστα σήμερα. Θόδωρος Μαλεγκάνος. Γενέθλια σήμερα.
0: Ο πρόεδρος ο Μαλεγκάνος.
1: Άννα Χατζηλεοντιάδου.
0: Μα να μην κάνει πανικό ο Μαλεγκάνος σήμερα.
1: Άννα Χατζηλεοντιάδου.
0: Ρε πρόεδρε.
1: Που τους φέραμε και γούρι.
0: Όλο
1: μια μέρα.
0: Τον Ιφαντίδη έπρεπε να
1: εδώ και τον έβρεξε. Όλγα Κράγια.
0: Όλγα Κράγια.
1: Όλγα. Στέργιος Αδάμ.
0: Στέργιος Αδάμ και μίλησε και μαζί του.
1: Και μην πού να μην μιλούσες κιόλας. Δηλαδή τι, ποιος άλλος πρέπει να γενέθλια για να κεράσετε κάτι.
0: Η Φαντίδη και για τα γενέθλια σταθερή αξία.
1: Και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Και για τα παγωτά μας και για την καθημερινότητά μας. Μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ. Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας. Κάθε μέρα η Φαντίδης, κάθε μέρα και χιλιόδεντρο.
1: Πάμε και στο αγαπημένο μας Ανθοπολείο Χλόη. Πάμε εκεί στη φοβερή αυτή ομάδα. Και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά φυσικά είμαστε και στο κατά καλό καιρό και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε, να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Να καλέσουμε κόσμο, να καλέσουμε την παρέα, να καλέσουμε φίλους, να τους καλέσουμε όλους και να περάσουμε καλά. Πρώτα όμως, πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου από το Ανθοπολείο Χλόη. Να πάρουμε πάρα πολύ ωραία φυτά να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε και τα κεριά. Τις ολοκένουργιες μυρωδιές, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, από Noble Senses, Pink Mojito, Summer Spritz, αυτά μυρίζουν σαν κοκτέιλ, καλοκαιρινά κοκτέιλ. Και μυρωδιά κύμα, που μυρίζει θάλασσα και άμμο. Θα κάνετε το μπαλκόνι σας και το σπίτι σας, γιατί δεν είναι μόνο για το μπαλκόνι τα κεριά, είναι και για όλο το σπίτι. Θα το κάνετε το μπαλκόνι beach bar. Θα μοσχομυρίζει κύμα. Τι άλλο να κάνω για σας. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273-65.
0: Βλέπω ότι έχουμε και μια εξέλιξη γύρω από τη Γουνοπία.
1: Ναι, το είδα
0: μια
1: και εγώ.
0: Σημαντική εξέλιξη για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης από την Ολομέλεια, καθώς με το άρθρο 119 γίνεται πλέον νόμος του κράτους η ειδική νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους.
1: Επειδή εμένα εδώ μου αρέσει τις ειδήσεις να τις κάνω πάρα πολύ απλές, όπως καταλαβαίνεις. Τι

0: Πώς το λένε. Μούμιες. Βαλσαμώστε μας. Ω Θεέ μου.
1: Δεν κάνετε ρε φάδερ.
0: Λοιπόν, χαιρετώ τον Στέφανο.
1: Γεια Στέφανο.
0: Σήμερα κάνετε λέει υπερορίες μέχρι τις 2.
1: Α, και το Στέριο. Γεια Στέριο.
0: Μα ξενυχθείς λέει σιγά μην έρθεις αύριο.
1: Εγώ.
0: Ωραία, κατά τις 11 λοιπόν, πάλι όμως, έτσι.
1: Εγώ σήμερα έχω τρίτη μέρα σε ρίξη νύχτη. Αύριο Παρασκευή.
0: Α, θα έρθω από το πρωί και θα το κλείσουμε νωρίτερα.
1: Ναι, πάει, στοίχημα.
0: Ναι, γιατί θέλω να βάλω καμιά ελληνικούρα αύριο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και θεματάκια βέβαια και αύριο. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, εγώ πάω για τρίτη μέρα σε ρίξη, σήμερα ξενύχτη. Δεν ξέρω πώς θα είμαι αύριο.
0: Μια χαρά θα
1: είναι. Δεν υπόσχομαι.
0: Μια χαρά.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Σήμερα έχετε προγρέντη από τη μεριά τη νύφη. Ωραία. Πού γίνεται αυτό το προγλέντι από τη μεριά της νύφης?
1: Στην Ποριά.
0: Στην Ποριά. Πολύ ωραία. Εντάξει. Και έχουν ορχήστρες, τέτοια πράγματα, ωραία, φαγητά και τέτοια.
1: Έχουν φοβερό Βαγγέλη Τόρι.
0: Α,
1: το γνώρισα από κοντά.
0: Γνώρισε Βαγγέλη Τόρι, το αϊδόνι της Ηπείρου.
1: Δεν τον είχα γνωρίσει άλλη φορά. Αλλά τον ήξερα.
0: Πες όμως, κι εγώ αϊδόνι της Ηπείρου είμαι, Βαγγέλη Τόρι.
1: Έπρεπε να το πω. Δεν το σκέφτηκα. Φοβερά εκεί κλαρίνα, όλη η ορχήστρα, χαμός. Είναι
0: ένα τραγούδι που μου αρέσει, ρε, το τρελαίνω.
1: Όχι, αυτό μην μπερδεύεσαι.
0: Το λέει και ο Τόρης αυτό. Δεν μπορεί να μην το λέει. Πώς το λένε.
1: Μπερδεύεσαι με Σπύρο Παπά.
0: Ναι, πώς το λένε εκείνο το.
1: Έχασα τον
2: άνθρωπο. Αλλά τώρα στο γάμο, τι τα λέμε, έχασα τον άνθρωπο.
0: Καλό το Βαγγέλη Τόρη να λέει και αυτό το τραγούδι.
1: Στο γάμο.
0: Έχασα τον.
1: Στο γάμο δεν πάει.
0: Δεν πάει για το γάμο, όχι, όχι. Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Πρώτο Θεό αύριο 9.
1: Ναι.
0: Με τα κορίτσια αρχικά, μπορεί και με μένα, θα δούμε πώς θα πάει. Το αποφασίσω.
1: Πολύς δεν. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα,
0: α,
1: δεν μας είπε ότι θα έρθει 9.
0: Θα έρθω 9.
1: Αποφάσισε.
0: Θα έρθω 9.
1: Έκλεισε.
0: Μπουζίκας έρχεται τώρα.
1: Μια μουζίξα.
0: Και όλο το υπόλοιπο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Από μένα και την Έλενα. Α.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.

0: Good Design by Niku.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
0: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benson Boone, Raven Lené και την συνεργασία του James με μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένριο, Clean Bandit και Big Pig στο I Don't Wanna Hurt You.

ήταν το νέο single των Clean Bandit και πάτε τώρα στην επιστροφή του Benson Boone με το The Time of My Life. Με δυναμικές rock επιρροές και ένα εφάνταστο μουσικό βίντεο, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της απώλειας και της νοσταλγίας. Το κλιπ ακολουθεί μια πρωτότυπη θεατρική προσέγγιση. Ο Benson πρωταγωνιστεί δίπλα στη δημοφιλή influencer Alex Earle, με τους δύο να υποδίονται ένα ζευγάρι σε μια μεσαιωνική ιστορία αγάπης που εκτελήσεται πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου. Το παραμυθένιο σκηνικό περιλαμβάνει ρομαντικές βαρκάδες κάτω από έναν έναστρο ουρανό, συμπλοκές με μεθυσμένους υπότες σε ταβέρνα, αλλά και μια χιουμοριστική αναμέτρηση με έναν δράκο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα το οποίο αν δεν έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, έρχεται το νέο σίγκλ του Benson Boone στο New Music Show.

super καλοκαιρινό The Wave και πάμε τώρα στον Cassius Culpepper, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης της σύγχρονης alternative country σκηνής με βάση το Nashville. Έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα ιδιαίτερο μείγμα Southern Soul, Gospel και Αμερικάνα ήχου, χτίζοντας γρήγορα φήμη ως ένας από τους πιο αυθεντικούς νέους storytellers της γενιάς του. Ξεκίνησε να γίνεται γνωστός μέσα από viral performances και social media πριν υπογράψει δισκογραφικά. Το Let Me Show You Love έρχεται μέσα από την πρόσφατη κυκλοφορία του EP Act 1 Summer Nights, ένα project που δείχνει μια πιο ανάλαφρη και καλοκαιρινή πλευρά του καλλιτέχνη σε σχέση με τον πιο σκοτεινό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του.
3: Του.
2: Του.
3: Του.
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bouzika.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this

Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Chazzy στα φωνητικά. Ο τίτλος του Satisfy. Και πάμε τώρα στην Raimi Lenné, η οποία είναι από το Σικάγο και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης alternative R&B σκηνής. Το Saturday Night στοιχουργικά εξερευνά το είδος της χημίας σε μία σχέση που δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το νέο της τραγούδι έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ Blue Island και της επερχόμενης περιοδίας της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη μέσα στο 2026, δείχνοντας ότι η Raimi Lenné μπαίνει σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις στην καριέρα της. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο σίγγλ αγαπημένο και επιτυχία στην Ιταλία. I Need Nobody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009 όταν το When Love Takes Over του David Guetta σε συνεργασία με την Kelly Rowland ήταν το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του One Love. Το πρώην μέλος των Destiny's Child άκουσε την instrumental έκδοση σε ένα DJ set του David Guetta στην Γαλλία και ξετρελάθηκε. Μάλιστα είχε παραδειχτεί ότι δάκρυσε και μόλις τον συνάντησε backstage του είπε ότι μπορεί να γράψει στίχους και να το βγάλουν μαζί. Έτσι λοιπόν και έγινε και όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 76 στην Αμερική, όπου ήταν και η υψηλότερη θέση που είχε φτάσει ο Γάλλος παραγωγός μέχρι τότε. Στην Ευρώπη όμως κυριάρχησε, αφού σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Ιταλία και Αγγλία. Ήταν το πιο επιτυχημένο τραγούδι εκείνη τη χρονιά στο Billboard Dance Club Songs, ενώ το Billboard το 2013 το ονόμασε ως η κορυφαία dance pop συνεργασία όλων των εποχών. Το When Love Takes Over λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Αυστραλία και Αυστρία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργίας.

0: οικολογικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η πρώτη Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Ίνα και Ήλη Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Ματ Σταρ Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
4: Ο Μιχάλης Σαουζόπουλος στον Antennas Radio.
10: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιά Κυριακή.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πατέρας των James, ο οποίος είναι πάντα έτοιμος να κυριαρχήσει στα charts. Κυκλοφόρησε το Sue Control, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rian. Και ποια είναι αυτή? Είναι μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρεται στο θέμα του ελέγχου προσωπικού και ψηφιακού. Σε άλλα νέα, ο ράπερ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδίας, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά, έχει νέο συνήλτο που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτό ήταν το ατμοσφαιρικό Cold από τους Magic Jordan και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Sunset Anthems ακούμε ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το album Pop Arif του Karuan, μας εξέπληξε η έντονη χρήση φωνητικών σε σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του. Για τον ίδιο δεν ήταν όμως κάτι παράξενο, καθώς τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα σε διάφορες μπάντες από τα εφηβικά του χρόνια. Σε εκείνο το δίσκο υπάρχει και το υπέροχο Chocolate Distance και στα φωνητικά ήταν η Metin Yilmaz Gandal, μια τραγουδίστρια από την Τουρκία που μόνο αυτό το track είχε ερμηνεύσει. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
12: Antennes FM 93,6.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier. It's Ozier.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
18: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
19: Let's get a party started. See you.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Dave και Tems, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουλίου 1998, η Janet Jackson με την εμφάνισή της στο MCI Center στην Ουάσιγκτον σπάει το ρεκόρ εσόδων για μία συναυλία, καθώς μόνο εκείνη τη βραδιά συγκέντρωσε το ποσό των 875.000 δολαρίων. Μέχρι τότε το ρεκόρ το είχε ο δικός μας Γιάννη, που είχε μαζέψει πάνω από 860.000 δολάρια. Η αδερφή του Michael Jackson μας έχει αφήσει μεγάλες επιτυχίες στην πολύχρονη καριέρα της, όπως το Together Again που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Αυτές ήταν οι Le Seraphim με το Boom Pala, έχοντας στοιχεία από το Macarena των Los De Rio. Δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό να γίνει. Και πάμε τώρα στον Tariq or Die, ο οποίος ανήκει στη νέα wave της ανεξάρτητης rap σκηνής με έντονη παρουσία στο Digital Underground. Ο ήχος του συνδυάζει emo rap, trap και melodic στοιχεία, χτίζοντας ένα πιο σκοτεινό και εσωστρεφές ύφος που τον ξεχωρίζει από το mainstream. Τώρα έχει έτοιμο ένα track για τα clubs με το οποίο θέλει να γιορτάσει την ενέργεια που χαρακτηρίζει το Toronto. Αναδυόμενο από την underground rave σκηνή της πόλης και την μερικές φορές hardcore ζωή εκεί, το Six Side αναφέρεται στην πόλη αυτή γνωστή και ως The Six, όπως την

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 9 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Roger Sanchez και How Do We Say Goodbye. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα.

0: Ελλάδα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83 340.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνοια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνοια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936.
11: Stay tuned.
12: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο

0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
7: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
9: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
10: Music and Stars with Michael.
9: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαωσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse & Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Senior Pizza Al Metro, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλη Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον Γκριλόσοφη.

0: Δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 246700 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 7.30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε

0: επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Θέλω και τα μαρουλάει. Empezó el verano. Fuego.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

the devil down sunset.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

you.

936.